βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι.

ποιος μας γυροκομίτη σήμερον ημέρα. Ψιστέρα, καρβουνιέρα, μουσα δεκεμβριανή. Πολέμησα κι εγώ σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκει.

φρύφερα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: ενημερώνεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 ατόμων. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν ως αποδεικτικό για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στον Κηφισό, από το ύψος των Κτέλ έως την Αχαρνών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέκτησαν στο Παρίσι οι αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Πριν από λίγο μας είπε αρκετά πραγματάκια ο κύριος Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαρέων. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Καταβάλουν πραγματικά τιτάνιες προσπάθειες οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, οι πάντες, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στο μέτωπο, προκειμένου να ανακόψουν τη φορά της φωτιάς. Και βεβαίως, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι η φωτιά, τα μέτωπα είναι βόρεια των Μεγάρων και βόρεια της Νέας Περάμου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τρέμει το φιλοκάρδι όλων. Ασφαλώς εκεί έχουμε και καταστροφές σπιτιών στην Αγία Σκέπη, όπου πέρασαν οι φλόγες. Μας τα είπε όλα αυτά ο δήμαρχος, μας εξήγησε κιόλας ο κύριος μας εξήγησε και ο κύριος Γιάνναρος όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, θα συνομιλήσουμε με ακόμα περισσότερους, θα σας περιγράφουμε το τι ακριβώς γίνεται. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθήστε μας, καθοδηγήστε μας και εσείς. Εσείς είσαστε οι καλοί ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, ο Νίκος, να είσαι καλά ρε Νίκο, καλημέρα. Είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και η σημερινή είναι δύσκολη. Η δύσκολη ημέρα εξαιτίας των πυρκαγιών. Οπότε καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Οι εμπριστές πρέπει να αντιμετωπίζονται, εγώ θα πω πολύ σκληρά, δεν θα πω τη λέξη την οποία γράφεις Παύλο μου από το Ντίζελντορφ, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, να σου πω κάτι, όταν υπάρχουν θύματα, δηλαδή στη φωτιά στο Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκροί πυροσβέστες, ευχαριστώ πολύ κυρία Κατσαμπέκη, δύο νεκροί πυροσβέστες και είχαμε και έναν τρίτο στο Γήθιο. Εχθές έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με αποτέλεσμα να έχουμε δύο επίσης νεκρούς, τον πιλότο από την Δανία και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ο οποίος έπαιζε και το ρόλο του συνδέσμου, του συντονιστή. Λοιπόν, καλησούμερα Κώστα μου. Εσείς βρίσκετε την ευκαιρία για να βγάλετε μένος απέναντι στην κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι, ασφαλώς και υπάρχει, θα πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, τουλάχιστον σε αυτές τις πυρκαγιές. Ο στρατηγός Άνεμος που είχε πει και μία ψυχή, ο Βίρονος ο Πολύδωρας, στις μεγάλες φωτιές του 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι άλλο.

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο ζητηματάκι και είπαμε, δεν ξέρω βρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι τους δημάρχους που φιλοξενούμε, τους δημάρχους των περιοχών που πλήττονται, περιφερειάρχες, ανθρώπους που βρίσκονται στο μέτωπο, ενώ πέρυσι, να θυμηθώ την περσινή χρονιά, πέρυσι το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν είναι δεν έχουν συντονισμό, φωνάζουμε, θέλουμε ελικόπτερα, θέλουμε καναντέρ, δεν έρχεται τίποτα, δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά μας λέγανε στην Αχαΐα είναι έτοιμη να μπει στο Χιτά, ζητάμε πυροσβεστικό και δεν υπάρχει, δεν μας στέλνουν. Αυτά μας λέγανε. Ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία μας έλεγαν. Φέτος όμως δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρει ο άνεμος. Από εκεί και έπειτα όμως, ασφαλώς, θα δούμε την επόμενη όμως ημέρα. Ελάτε τώρα, θρηνούμε και θύματα. Την επόμενη στιγμή θα ασχοληθούμε με αυτά. Όχι όμως τώρα, βρε Κώστα μου. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του πυροσβεστικού μας σώματος. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να πούμε καλή μέρα και να ευχηθούμε να είναι καλή ημέρα, να είναι και καλή εβδομάδα. Δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία εικόνα πώς είναι τα πράγματα αυτή, πρώτα απ' όλα στο δυσκολότερο μέτωπο, στην Αττικοβιωτία.
1: Ακριβώς, το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό και ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, εκεί δηλαδή στην βόρεια πλευρά προς τα Βίλια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέτωπο νότιο-δυτικά, εκεί στο πεδίο βολής των Μεγάρων, όπου λόγω της χαμηλής βλάστησης και όλης αυτής του αναγλύφου της περιοχής υπάρχει έντονος καπνός με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζητήματα σε όλη την επιχείρηση δασοπυρόρβασης. Πιστεύω ότι σήμερα και με τη συνδρομή των εναερίων μέσων αλλά και με την μείωση των ανέμων να μπορέσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν δοθεί η δυνατότητα από τις συνθήκες που θα επικρατούν σε όλη την περιοχή, να υπάρχει καλύτερη εικόνα το αυριανό πρωινό. Ήδη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχει δουλευτεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η πυρκαγιά από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Όμως είναι με μεγάλη έκταση, είναι συμπαγές όλο αυτός ο ορεινός όγκος του δάσους με την χαμηλή βλάστηση αλλά και με τους οικισμούς. Ο Άγιος Νεκτάριος, η Αγία Παρασκευή, που δίνεται κατά προτεραιότητα έμφαση και στις κατοικίες των συνανθρώπων μας που υπάρχουν στην περιοχή, σε αυτούς τους οικισμούς, αλλά και στο νοτιοανατολικό κομμάτι, προς την πλευρά δηλαδή των Μεγάρων. Όλο αυτή η περίμετρος περικλείεται από πυροσβεστικές δυνάμεις, πάνω από 500 πυροσβέστες, με 100 τουλάχιστον 50 οχήματα πυροσβεστικά, αλλά και υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια όσο και από την υπόλοιπη τοπική αυτοδιοίκηση, από τους Δήμους, για να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συνεχή παροχή νερού, να ψύχουν τις περιοχές, τις θερμές περιοχές, για να μην δημιουργούνται φλόγες καινούργιες από την ενίσχυση των ανέμων.
0: Κύριε Τσίγκα, επειδή η φωτιά γύρω από το πεδίο βολής των Μεγάρων το ακούμε από εχθές, μη σας πω από προχθές. Αυτό τι σημαίνει, οι άνεμοι στέλνουν τη φωτιά μία από εδώ, μία από εκεί, ή έχουν λειτουργήσει τα αναχώματα, η προσπάθεια ανακοπής που έχετε κάνει ως πυροσβέστες στο σημείο εκείνο, γιατί φαντάζομαι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός, να μην περάσει στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο.
1: Ακριβώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο κίνδυνος είναι αυτός. Ωστόσο, είδαμε σε πολλές περιπτώσεις όπου η ίδια η πυρκαγιά δεν ακολουθούσε την πορεία του ανέμου, ακολουθούσε την πορεία της καύσιμης ύλης, όπου υπήρχε δηλαδή διαθέσιμη καύσιμη ύλη, αντίθετα από την πλευρά του ανέμου και κόντρα, κατευθύνονταν προς τα εκεί. Ήταν πολύ ισχυρό όλο αυτό το μέτωπο. Οι αντιπυρικές ζώνες, οι επιχωματώσεις των χωματουργικών μηχανημάτων τόσο της περιφέρειας όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Καταστροφών που είναι από την πρώτη στιγμή στο πεδίο λειτουργούν αποτρεπτικά όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει το εφικτό και το ευκταίο σε όλη αυτή την προσπάθεια απέναντι στη φύση.
0: Και υπάρχει και η κόπωση. Είναι τώρα πάρα πολλές μέρες, πολλές νύχτες, σε 24 ώρη βάση ή ένταση και η πίεση που βιώνουν οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι μας. Και να που έγινε και το δυστύχημα, κύριε Τσίγκα.
1: Δυστυχώς είναι οι συνθήκες τέτοιες, η κόπωση, οι αντικσοότητες που διέπουν όλες αυτές τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις δημιουργούν ζητήματα ανάλογα. Η διασφάλιση όλων αυτών των συνθήκων αλλά και της κατά προτεραιότητα η ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων έχει να κάνει τόσο με τους ανθρώπους όσο και με τα μέσα. Δυστυχώς φύγανε από τη ζωή με τραγικό τρόπο δύο συνάνθρωποι μας, δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου. Ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι που πέσαν στο βωμό του καθήκοντος.
0: Στην Κεφαλονιά πώς είναι τα πράγματα? Έχετε
1: στην
0: εικόνα?
1: Στην Κεφαλονιά είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά από χθες το απόγευμα. Ξεκίνησε το βράδυ αργά τη νύχτα και οι σημαντικότατες και σκληρές προσπάθειες των πυροσβεστών σε όλη την περιοχή, γιατί λόγω και της ιδιαιτερότητας του νησιού υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή, τουριστικός προορισμός, σπίτια, καταλήματα, βγήκε και το 112, έγιναν απομακρύνσεις, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορούμε να πούμε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο για να μπορέσουν ό,τι χρειάζεται, αν προκύψει το οτιδήποτε, να είναι παρόν και δίπλα.
0: Κοντολογείς, εάν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στη γειτονιά μας, μήπως σήμερα έχουμε καλά μαντάτα, έστω μέχρι να δύσει ο ήλιος που θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα?
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, να μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο, να δώσει τη δυνατότητα στους πήγιους να αποδώσουν και η δουλειά τους να φανεί περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ. Και
0: να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάντα μα πάντα εκεί στο σημείο πρώτα απ' όλα και πάντα διαθέσιμος για να μας ενημερώσει και να ενημερώσει πάνω απ' όλα εσάς, γιατί η ενημέρωση έχει να κάνει με εσάς, με το σημείο που βρίσκεστε. Λοιπόν, η κυρία Κατσαμπέκη μου έφερε και την ευχαριστώ πάρα πολύ την επικυρωποίηση της τρέχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης εκεί στην λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παραμένουν σε ισχύ οι κάτωθοι εκτροπές κυκλοφορίας. Η επαρχιακή οδό από Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί υπάρχουν, προσέξτε τώρα έτσι, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Σας διαβάζουμε τα σημεία. Στα σημεία στα οποία θα σας λένε οι αρχές, δεν μπορείτε να πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Μην αρχίζετε τώρα κάθε φορά ότι γιατί εγώ ξέρω, είμαι εδώ, μένω λίγο πιο κάτω, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Να ακούσετε τις αρχές για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Συνεχίζω. Ο οδός Αγίου Γεωργίου στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρη από το ύψος Ανώνυμης Οδού προς οικισμό Λούμπα. Ισχύουν αυτές που σας διάβασα μόλις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από στη συμβολή επίσης της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι ρεύμα προς οικισμό Βένιζα. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη, ελπίζω να το τονίζω σωστά. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Και έχουμε επίσης Εθνική οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγορά Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Στην ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, είναι ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής. Μάλιστα. είναι το σημείο μάλλον που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαριέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Νεκτάριο, Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, 800 μέτρα μετά το κατάστημα με την επωνυμή αγορά Ψάθα, ρεύμα προς Πρώτο Γερμενό. Λοιπόν, αυτά. Τα είπα γρήγορα, το ξέρω, είναι πολλές οι ρυθμίσεις, επαναλαμβάνω. Όταν συναντάτε μπλόκο της αστυνομίας, της τροχέας και σας δίνει οδηγίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε απλά τις οδηγίες.

συμπαθάτε με που πατάω πάνω σε αυτό το τραγούδι, αλλά πρέπει να, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει, να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι διευθεριάτικες εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τις προηγούμενες ημέρες. Εξακολουθούμε να ζούμε, βεβαίως οι εφημερίδες τα έχουν καταγράψει μέχρι χθες το βράδυ. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο Εφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Αναφέρει σε άλλο χτύπημα. Τρεις δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έχει και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και εχμές για τα άφημη. Αναφέρει, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα και ασφαλώς αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε στα 93 του ο πρώην υπουργός. Θα πούμε κάποια πραγματάκια αργότερα. Θα δώσουμε λίγο και ξέρετε, τα της πολιτικής έχουμε και σύνοδο κορυφής αύριο για το μεταναστευτικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε και για αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε και συνεντεύξεις. Εάν τώρα το επιτρέψει πάνω απ' όλα η φωτιά. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Υπάρχει και φωτογραφία με τη συγκλονιστική τη στιγμή της σύγκρουσης. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και συνεχίζουμε με την... ναι, έκανα λάθος. Έπρεπε να πάω αλφαβητικά πρώτα με τη Δημοκρατία. Συμπαθάτε με. Ας διαβάσω λοιπόν τώρα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Από τα βάθη της επετηρίδας στις Βρυξέλλες με 183.325,83 ευρώ για τρία χρόνια. Αναφέρει η εφημερίδα σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Είναι μερικά από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί, ένας Έλληνας και ένας Δανός, αναπάντητα τα ερωτήματα. Έχει χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της και για την Θέουτα, ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Η Σύνοδος Κορυφής έχει να κάνει και με αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό ουσιαστικά, και όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε εκεί ισπανική επικράτεια είναι, παρόλο που είναι από την πλευρά της Αφρικής το συγκεκριμένο σημείο. Έχει δημιουργήσει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του Νότου. Ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία εκ πρώτης, η Μελώνη αυτό το οποίο απείλησε ότι θα πετάξει έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία όσον αφορά στα δικά της σύνορα, το πραγματοποίησε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, ήμασταν στην εφημερίδα των συντακτών, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αρνητές ταυτοτήτων μετά τα εμβόλια, η νέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ. Ναι,
είναι το κεντρικό θέμα της ελεύθερης ώρας. Προφανώς αναφέρεται στο φαινόμενο ότι σε κάποια αστυνομικά τμήματα έβλεπα εκεί στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα στα Γρεβενά, ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να ανανεώσουν, λέει, τα διαβατήριά τους με τις παλιές ταυτότητες, για να μην αναγκαστούν να βγάλουν τη νέα τους ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα, διότι η νέα ταυτότητα, ξέρετε, τώρα μας παρακολουθούν, μας κάνουν, μας ράνουν, και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν από 2-3 smartphone. Λυπάμαι που θα σας ξυπνήσω απότομα, μας παρακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και για ποιο λόγο να παρακολουθούν εμάς, ε? Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μην τους χαλάσω γενικότερα το αφήγημα. Μετά την ελεύθερη ώρα, πάμε στο μανιφέστο γρήγορα. Μπροστινή και χορηγή, σφαγή, Ελλάς, Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Είναι το πολιτικό θέμα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Ασφαλώς και υπάρχει χτύπημα, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς. Μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις, πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν 5 κόφτες. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Political. Ωραία. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Τιτάνια μάχη με τη Mega Fire. Πώς έγινε η σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στο δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Και κλείνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Μετάλλιο απιστίας. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook. Όπα, ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Το ήξερες το θέμα εσύ, κυρία Χριστοδούλου? Α, ρωτήσουμε και την κυρία Κατσαμπέκη, μήπως το έχει. Εγώ δεν το γνωρίζω, λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα. Happy birthday η Μαντόνα στην Κέρκυρα. Είναι η Μαντόνα στην Κέρκυρα, Βρυμαράκη? Ναι. Άμα είναι, πάμε να την, τώρα στα γεράματα να την γνωρίσουμε τουλάχιστον. Αυγανός πίσω από τη βαλίτσα της φρίκης. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, η οποία σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα σας. Ναι, είναι μια δύσκολη ημέρα. Είναι μια, ας ελπίσουμε ότι η εβδομάδα δεν θα είναι δύσκολη. Μένουμε σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Τσίγκας. Βλέπω τα μηνύματάκια σας. Αυτό σχολιάζω. Ότι εάν συνεχίσει και επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να οριοθετηθεί αυτό το μεγάλο μέτωπο εκεί στην Αττικοβιωτία. Το μάθαμε κι εμείς. Καλημέρα μου, γράφει Σπύρο Χρήστος από την Κυψέλη. Παραθαλάσσι ή ορεινή θα είναι οι οικισμοί. Έλα μωρέ τώρα, να σου πω κάτι. Τα έχεις βάλει μέσα, βρε Χρήστο μου, όλα. Η ιδιωτικοποίηση του νερού. Ξέρετε, δεν είναι τώρα να ακολουθήσουμε την ατζέντα είτε της κυβέρνησης είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης την ώρα που υπάρχει ενεργό ένα τόσο δύσκολο μέτωπο. Την ώρα που θρηνούμε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν θα έπρεπε να είναι εύκολο, γιατί από ό,τι βλέπω για κάποιους είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείτε το γεγονός ότι έχουν χαθεί στις φλόγες 5 άνθρωποι. Οι 2 στο Ρέθυμνο, 2 πυροσβέστες μας στο Ρέθυμνο, ένας πυροσβέστης μας στο Γήθιο και 2 πιλότοι, 2 χειριστές, ένας Δανός και ένας Έλληνας στην Ψάθα. Και τώρα πρέπει να μπούμε εμείς στη διαδικασία της ατζέντας του ενός ή του άλλου κόμματος. Θα το κάνουμε. Να ηρεμήσουν όμως λίγο τα πράγματα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Αυτό προτείνω εγώ, ταπεινή μου άποψη. Πάρτε το, κυρία Χριστοδούλου.
1: Real FM.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλααργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Κινδυνεύουν οι οικισμοί, Κανδύλη και Αγία Σκέπη, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες. Διασώθηκαν 7 από τους 8 Γερμανούς επιβαίνοντες εστιοπλοϊκού, που ενώ κολυμπούσαν, το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη. Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 26 στον Βόλο.
6: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα στο Εγάλεο. Αυξημένη στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλ έως την Αχαρνών.

είτε αυτές τις μέρες που πάρα πολλοί κόσμος είμαι σίγουρος ότι έχει φυγεί ήδη για την επαρχία, να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι ο Real FM έχει ένα τεραστίο διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε χωριουδάκι, ναι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε. Καλό είναι να μην καπνίζουμε κιόλας, αλλά γενικότερα όχι θερμές εργασίες. Και ξέρω, όχι μπάρμπεκιου. Όχι μπάρμπεκιου. Για να πάνε όλα, μα όλα καλά. Τώρα, να ξέρετε ότι αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, εδώ σας έχουμε τη λύση. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, εκτελεί και χρέη παραγωγής η κυρία Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ψιλοταλαιπωρείται έως και πολυταλαιπωρείται στον Κηφισό. Δευτέρα σήμερα, δεν έχετε φύγει όλοι, το βλέπουμε εδώ στην κίνηση. Υπάρχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Δυραχείου, μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού, και φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Για ένα μικρό δυστυχώς μήκος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, πάντα σύμφωνα με το χάρτη τον οποίο έχουμε μπροστά μας, και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της οδού Βικέλα και φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών. Οπότε πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Υπάρχει κινησούλα και στην κάθοδο, αλλά η κινησούλα αυτή το μποτιλιαρισματάκι είναι στο ύψος εκεί των Σεπολίων. Επίσης ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την... Ένα λεπτάκι εδώ, να δούμε το δρόμο. Μέχρι την Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παύλου, εκεί. Εκεί ξέρετε τώρα, Νέα Κολοκυνθού και όλα τα σχετικά. Από το ύψος, στη Λεωφόρο Αθηνών, γίνεται του μποτιλιαρίσματος. Ξεκινά από πάρα πολύ χαμηλά το μποτιλιάρισμα, πριν από τη Θηβών, είναι κατακόκκινα τα πάντα, ανάμεσα στη Θηβών και στον Κηφισό έχει ένα πολύ μεγάλο μήκους μποτιλιάρισμα στην είσοδο προς την Αθήνα, προς το κέντρο της Αθήνας. Και γενικότερα σας ξεκινάει αυτό το μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Θέλει υπομονή λοιπόν όσοι έρχεστε στην Αθήνα, όσοι φεύγετε από την Αθήνα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Διότι έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα εκεί λίγο μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, στο ύψος του Κολυμβητηρίου. Μετά όμως φτάνετε μέχρι το Ιερόν της Αφροδίτης ψιλοχαλαρά. Από εκείνο το σημείο και μετά μέχρι και το Σκαραμαγκά θα ταλαιπωρηθείτε. Προσοχή όσοι φεύγετε, προσοχή όσοι πηγαίνετε προς Κόρινθο. Στα σημεία, ξέρετε τώρα, επειδή φαίνονται καπνοί, επειδή είναι βόρεια της Νέας Περάμου και των Μεγάρων η φωτιά, μην χαζεύουμε τη φωτιά, έτσι, να οδηγείτε με προσοχή. Συνεχίζεται η μάχη ασφαλώς με τις φλόγες στην Δυτική Αττική. Επιτρέψτε μου να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Κάθε χρόνο ακούω στις ειδήσεις ότι η κρατική μηχανή είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο και εγώ είμαστε. Χάνονται χιλιάδες στρέμματα, δάσους και όχι μόνο. Έστω και τώρα, μήπως και αλλάζαμε αυτό το. Λες και τα γαλλικά σου, και καλά κάνεις, αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Έστω και τώρα, για να σώσουμε, αν υπάρχει κάτι λίγο που έχουμε ακόμα. Αν το έχουμε. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είμαι έξαλλος. Και νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το μένος, την οργή σου. Την έχουμε όλοι μας. Ο Κώστας, ο οποίος μου υπογράφει ως Κώστας Γερμανία, που σημαίνει ότι είναι Έλληνας του εξωτερικού, και όταν βλέπει, όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, όταν βλέπουν αυτή την εικόνα,
σπαράζει η καρδιά τους, όπως άλλωστε και η δική μας. Προηγουμένως έβλεπα κάτι πλάνο.

Άννα, όπου εκεί στην περιοχή βόρεια των Μεγάρων, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία με συγκεκριμένες οργανώσεις για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Βλέπαμε άλογα τα οποία κάλπαζαν μακριά από τις φωτιές και πρέπει να ήταν 6-7 τουλάχιστον. Να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και βεβαίως, εάν δεν το έχουν πάρει είδηση, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχουν πάρει είδηση οι συγκεκριμένες οργανώσεις που επιχειρούν εκεί στην περιοχή, να τους ενημερώσουμε για να πράξουν τα ανάλογα και να μας πούν τι πρέπει να γίνει για να σωθούν τα ζωάκια, να σωθούν τα άλογα. Κυρία Κατζαμπέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχής ενημέρωση της τροχέας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα προς πεδίο βολής του Κανδυλίου. Μπράβο, στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στα 48-49 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γεια σου ρε Δημήτρη, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μου γράφει ο Δημήτρης, και εγώ και εσύ να δουλέψουμε συνεχόμενα 3-24 ώρα θα κάνουμε λάθη, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς σε κάποιες δουλειές τα λάθη κοστίζουν. Καλό παράδεισο στα παλικάρια, δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω και να ακολουθήσω το μήνυμά σου. Ο κύριος Ευθυμής Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΑ και καθηγητής γεωλογίας. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας, καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε ούτε αυτή η ημέρα καλά, ας ελπίσουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα λόγω της εμπειρίας σας, μία πρώτη εκτίμηση βλέποντας και τις καιρικές συνθήκες και έχοντας ενημερωθεί για τα μέτωπα της φωτιάς εκεί στην Αττικοβιωτία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, μήπως καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να ξεμπλέξουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πάνε καλά τα... Ξέρετε, πάνε καλά η εξέλιξη και η κατάσταση της φωτιάς.
0: Ναι.
1: Από εκεί τώρα βέβαια σας ευχαριστούμε κάποιο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσει να πεθεί πλήρως σε έλεγχο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτή η δεκαετία, αλλά και άλλες δεκαετίες οι οποίες
0: κάντε μου μόνο λίγο τη χάρη να μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό, αν έχετε hands free να το αφαιρέσετε.
1: Βεβαίως.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι, είμαστε καλύτερα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ευνοϊκές συνθήκες σήμερα, οι οποίες έχουν βαθυθεί και σίγουρα πιστεύω ότι θα τελειώσει αυτός ο πύρινος μυαλός, ο οποίος εκεί εδώ και 4 περίπου 24 ώρα.
0: Κύριε Λέκα, οι τελευταίες πυρκαγιές οφείλεται στο γεγονός της φράσης «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα». Δηλαδή δεν ήμασταν για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη ένα καλοκαίρι σωστά προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
1: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση φέτος είναι αυτό που είπατε, ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, υπήρξε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Υπήρξαν σχετικά πυρκαγιών, οι οποίες όμως αφομοίωσαν πολύ πάνω ποσό της κυρισυρτής μας ενότητας, δηλαδή εκπληρώθηκαν πολλές πυρκαγιές και βέβαια. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι αφαιρέσει και σχεδόν 50% η δευτερότητά μας να κατασβέσουμε τις εκλογές λόγω των χειροτών αντιδρομών που.
0: Θα το επαναλάβετε, σας πολύ παρακαλώ πολύ, λίγο πιο δυνατά, γιατί πάλι ο ήχος σας δεν ήρθε καλά στα αυτιά μας. Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι, κύριε Λέκα. Επαναλάβετε λίγο το τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί καθαρά.
1: Ουσιαστικά αφαιρέθηκε να 50% τη δυνατότητα που είχαμε για την κατάσταση. Επειδή τότε ήταν έτσι, ρόδες άναμε.
0: Ναι.
1: Ρόδες άναμε, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε όλες τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν το κέντρο. Συνεπώς είχαμε πολύ μειωμένες ικανότητες να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα, δηλαδή είχαμε το εξαιρετικό ανέμους σε ένα ανάγκη το οποίο ενίσχυε την διασπορά των ανοιγμάτων, θα το πω απλά, του κατεστήριου στο αέρα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ προκοπεριβάλλον από διανεμολογικών στοιχείων. Αυτό ουσιαστικά οδηγούσε την πυρκαγιά εκεί που δεν το περιμέναμε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενώ είχαμε ένα μέτωπο της πυρκαγιάς, η πυρκαγιά αυτόματα σε πλάσματα της αλληλότητας, που θα έλεγε κανένας, ήταν και σε άλλο σημείο. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να δέξουμε την πυρκαγιά.
0: Η επόμενη μέρα. Και τι εννοώ, η καταστροφή, η οποία πλέον μιλάμε για μία mega fire, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 100.000 στρέμματα σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών. Δεν ξέρω εσείς αν το επιβεβαιώνετε αυτό ή αν χρειάζεται.
1: Ναι, αυτό όντως ισχύει, αλλά το όριο ουσιαστικά είναι ένα τεχνητό όριο το οποίο μπαίνει.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία βεβαίως, αλλά έχουμε να κάνουμε μια μέρα περκελιά.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν, και δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν και απίστευτα μεγάλα, έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή θερμικά φορτία, θα μπορέσει η φύση να ξαναλειτουργήσει σε αυτά τα σημεία, κύριε Λέκα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να υποβοηθήσουμε την ΣΥΣΥ και όχι να πάμε να ακυρώσουμε τις ίδιες διαδικασίες οι οποίες ορίζει η ΣΥΣΥ. Έτσι λοιπόν ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός και σε σημεία που μπορούμε να επέμβουμε. Καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλύσουμε τις διαδικασίες τις οποίες υπάρχουν στη φύση, γιατί αυτό κάνει πολύ μεγάλο κακό και το αντιμετωπίζουμε σε άλλες περιπτώσεις που είχαν υποστεί ανάλογες επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσουν...
1: Είναι πολύ δύσκολη και θέλει σχεδιασμό, θέλει υπομονή, θέλει προσεκτικές χειρουργικές, αλλά και κανένας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα διαθέσιμος. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.

0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βοηθήσει τη φύση να ξαναπαράξει ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα σε μία παλαιότερη πέρυσι που σε κάποια σημεία οι φωτιές έμπαιναν στα ίδια και στα ίδια σημεία ή έμπαιναν σε σημεία, έχουμε ζήσει, ζούμε και το εξής φαινόμενο. Ανά 5, 6, 7 χρόνια να μπαίνουν φωτιές στα σημεία τα οποία είχαν καεί πριν από 5, 6, 7 χρόνια, είχαν γίνει αναδασώσεις και πάει λέγοντας και ξαναέγιναν παρανάλωμα του πυρός. Αυτό λοιπόν μας είχε πει ο κύριος Λέκας, το γεγονός ότι έχει γίνει και 2 και 3 και 4 φορές σε κάποιες περιοχές, κάποια στιγμή σταματά να παράγει ζωή το έδαφος. Νεκρώνει. Και αυτό είναι ίσως το καμπανάκι το οποίο πρέπει να χτυπήσει σε όλους μας. Ο Στέφανος, καλή σου μέρα Στέφανε. Ναι, από πού μωρέ με θυμάσαι με το κορονοϊό. Δεν μπορεί λέει να δώσει σε φαντάρους επίδομα και να τους σκορπίσει στους ορεινούς όγκους. Την ώρα που έστειλες μήνυμα ήταν στον αέρα συγκεκριμένος συνεντευξιαζόμενος και επειδή διάβασα το μηνυματάκι σου τώρα όποιος θυμήθηκε, είναι άλλη ιστορία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο μου λέει καλημέρα, ως συνονόματος. Έχουν γεμίσει τον τόπο με φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχει κάποιος φορέας να ελέγχει τη λειτουργία όλων αυτών? Καλή εκπομπή. Πρέπει να σου πω Σπύρο μου, πρέπει να σου πω συνονόματε, ότι αυτή η κουβέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει μπει, δεν μπήκε φέτος. Έχουμε και τα λέμε από πέρυσι και πρόπερσι και γενικότερα για το τι ακριβώς γίνεται. Ναι, υπάρχει πλέον όριο. Και νομίζω επειδή το όριο αυτό έχει φτάσει στα όρια του, δεν δίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, σε πολλές μάλλον περιοχές, άδεια για φωτοβολταϊκά πάρκα. Επιφυλάσσομαι για τις λεπτομέρειες, διότι ο διαβολάκος πάντα στις λεπτομέρειες κρύβεται, και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα για να το συζητήσουμε απλά την επόμενη μέρα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, καλημέρα Βέρα μου, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες. Απλά είπα μια τάκα την οποία είχε στείλει ακροατής όσον αφορά για τον στρατηγό Άνεμο. Στην περίπτωση τώρα των πυρκαγιών στην Άττικο Βιωτία, νομίζω ότι ακούσατε και το κύριο Τσίγκα. Δεν τα λέω εγώ βρε παιδιά, τα λένε οι ειδικοί, ότι οι άνεμοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι το, είναι το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Χέρ Γιώργο. Ναι. Τώρα, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω. Χρειάζονται και οι αστυνομικοί. Να ξέρεις ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά οι αστυνομικοί. Και πάντα κάνουν τα πληρώματα της αστυνομίας, ακόμα και για τις εκενώσεις βοηθούν περισσότερο από όσο μπορείς να φανταστείς τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας, της Δίας και πάει λέγοντας. Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις, αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω, με λέει.
2: καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Είναι κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική. Η μία εστία κατευθύνεται προς τα Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Η δεύτερη απειλεί την περιοχή Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Στην ακτίνα της Πυρκαγιάς υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες, ανέφερε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς στη Σύμη και συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Πρόκειται για Γερμανούς που ενώ κολυμπούσαν το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και προς Αθήνα στο Αιγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο τμήμα από τα Κτέλ έως την Αχαρνών.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στη τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8-200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είδαμε προηγουμένως λοιπόν κάποιες εικόνες εκεί στην περιοχή. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ με τα ονόματα τα ξέρετε. Στην περιοχή του του Κανδυλίου, πολλά άλογα να προσπαθούν να αποφύγουν τις φλόγες. Η κυρία Γεωργία Παράσχου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το Humanity Greece. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, επειδή ξέρω ότι εκτός από το κομμάτι του εθελοντισμού που έχετε πολλούς ανθρώπους στο μέτωπο και θα μας τα πείτε, αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την εικόνα και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται, κυρία Παράσχου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί και εγώ είμαι σας μέσα ακούμε. Σήμερα για το πρωί και δεν έχω καλό σήμα. Είχα μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι φωτιές στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς έχουν εκκαινωθεί Αγία Σκέπη, το Κανδύλι, τα Μπότσικα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Χάσαμε δύο ανθρώπους εν ωροκαθήκοντος ξανά. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες έχουμε θρυνήσει 5 άτομα. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να αναπτερώσουμε και το ηθικό των ανθρώπων που επιχειρούν. Γιατί όταν η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη και χάνεις και συναδέλφους στο πεδίο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό το οποίο λέτε και νομίζω συμμεριζόμαστε αυτό το οποίο μας αναφέρετε. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή δεν ξέρω αν με ακούσατε, με τα άλογα τα οποία είδαμε σε διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες, ειδικά ένα βίντεο είναι συγκλονιστικό. 6-7 άλογα, μεγάλα άλογα, κυρία Παράσχου, τα οποία εκεί στο Κανδύλι προσπαθούσαν να αποφύγουν τις φλόγες.
1: Δυστυχώς αυτές είναι οι εικόνες που τις βλέπουμε σε κάθε μέτωπο. Ζώα να τρέχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σταθμοί για τη διάσωση των ζώων και στα Βίλια και στα Μέγαρα. Έχουμε εθελοντές στο πεδίο τόσο εμείς βοηθάνε όσο μπορούν και στις επιχειρήσεις. Η ειδική γραμματεία προστασίας των ζώων μαζί με την εθελοντική οργάνωση Dogs Voice εδώ και 4 μέρες βρίσκονται μέσα. Οποιοδήποτε ζώο έχει διασωθεί, μεγάλο ή μικρό, πηγαίνει στα σημεία τα οποία συγκεντρώνονται τα ζώα. Φυσικά αυτό είναι κάτι που το λέμε πάντα, όπως και τα άλογα αυτή τη στιγμή εγκαινώθηκαν από χώρο και φυσικά τρέχανε. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι μπόρεσαν να τρέξουν για να σωθούν από τη φωτιά. Κύριε Παπαδάκη, όλες αυτές τις μέρες υπάρχουν σκυλιά ληστοδεμένα μέσα σε αυλές σπιτιών, τα οποία τα έχουν αφήσει ήδη οι ιδιοκτήτες τους δεμένα μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που περνάμε, ότι και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προσέχουμε και τα ζώα μας. Όταν εκκαινώνουμε την περιοχή, δεν αφήνουμε το ζώο μας πίσω, το παίρνουμε μαζί. Ναι. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Τώρα, στο θέμα των αλόγων και των μεγαλύτερων ζώων, επειδή υπάρχουν σημεία τα οποία ήταν μέσα συγκεντρωμένα, δυστυχώς τα είδαμε να τρέχουν, να σωθούν. Κάποια έχουν πιαστεί, κάποια ακόμα προσπαθούν μέσα τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο οι θελοντές να τα πιάσουν για να μπορέσουν να σωθούν.
0: Περάσουμε...
1: Να πω εγώ ότι είναι το γήπεδο Δηλίων. Να ξέρει ο κόσμος αν έχει ζώα που τα ψάχνει. Είναι το γήπεδο Δηλίων και το στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών. Αυτά είναι τα δύο σημεία που πηγαίνουν όλα τα ζώα που έχουν σωθεί. Αν πολίτες έχουν ζώα συντροφιάς που τα ψάχνουν, που δεν τα πήραν μαζί τους και θέλουν να ενημερωθούν, γήπεδο Δηλίων, στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρα πολλούς εθελοντές στο μέτωπο και ειδικά... Μάλιστα. Τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αττικοβιωτία?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ΜΕΤΕΟ σήμερα το πρωί έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ότι είναι πάνω από 110.000 τα στρέμματα, τα καμένα σε Βιωτία και Αττική μέχρι και εχθές το βράδυ. Είναι όλοι εξαντλητικά κουρασμένοι και συναισθηματικά και σωματικά. Είναι πάρα πολλές ημέρες και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, ούτε ο καιρός ευνοεί τις συνθήκες. Η φωτιά συνεχίζει και το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Εκκαινώνονται συνέχεια οι οικισμοί και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το πότε θα μπορέσει αυτή η φωτιά να τεθεί υπό κατάσβεση. Δυστυχώς. Οι εθελοντές είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι μες στο πεδίο, το τονίζω. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν όλη τη σχετική εκπαίδευση. Δεν καλούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να βοηθήσουν και να έχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις μέσα στη φωτιά. διότι θέτουμε την ατομική ακεραιότητα των πολιτών σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη, γιατί τα τελευταία 24 ώρα βγαίνουν άνθρωποι και καλούν κόσμο να μπει μέσα στα παιδεία, να φέρει πράγματα και να βοηθήσει. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Η φωτιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και το μέτωπο που έχει ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό, η άνεμη και η πυρκαγιά συνέχεια μεταβάλλεται. Γι' αυτό και κενώνονται οικισμοί. Μην καλούμε πολίτες λοιπόν να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο χωρίς λόγο.
0: Εσείς το γνωρίζετε, είσαστε, όχι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη επαγγελματίας, αλλά έχετε εκπαιδευτεί και γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και στο μέτωπο στέλνετε ανθρώπους, γιατί το συζητήσαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μάλιστα όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην τηλεοπτική μας συνάντηση σας έκανα την ερώτηση αν εγώ παραδείγματος χάρη έχω χρόνο, θέλω να βοηθήσω, οπότε έρχομαι και δηλώνω εθελοντής. Θα με στείλετε, στο μέτωπο. Δεν θα με στείλετε, μου είπατε.
1: Στο μέτωπο, κύριε Παπαδάκη, φυσικά και δεν θα σα στείλετε. Κανένα σοβαρό επιχειρησιακό στέλεχο δεν στέλνει πολίτε και ανθρώπου που δεν έχουν την εμπειρία και την γνώση για να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα σημεία. Ωστόσο, στο εθελοντικό κέντρο τη Humanity Greece Μιλέρο 76 στην Αθήνα, οι πολίτε που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά και χειρονακτικά μπορούν σήμερα όλη την ημέρα να μεταβούν και να βοηθήσουν. Η εθελοντική μας ομάδα κάνει έκτακτες δράσεις μαγειρέματος και με φρέσκο φαγητό. Υπάρχει και σε εξέλιξη συλλογή συγκεκριμένων ειδών, το τονίζω και αυτό, γιατί ζητάνε και σε αναρτήσεις πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα στους ανθρώπους. Τι εννοώ, ότι όταν ένας άνθρωπος κίνεται και χάνει το σπίτι του και βρίσκεται έξω από την οικία του, δεν χρειάζεται ρύζι, πελτέδες και τρόφιμα μακράς διάρκειας στα πρώτα 24 ώρα. Χρειάζεται πράγματα που μπορούν να καταναλωθούν. Μέσα από το humanitygreece.org και στις σελίδες στο Instagram και στα social media humanitygreece ενημερώνουμε συνέχεια. Οπότε οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν σήμερα μπορούν να έρθουν εθελοντικά στο χώρο με ασφάλεια και να συμβάλλουν να βοηθήσουν τις επιχειρησιακές ομάδες που πηγαίνουν συνέχεια στα μέτωπα.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυθόρμητα όλοι μας με αυτά τα οποία είπατε κουνούσαμε συμφωνώντας το κεφάλι μας, κυρία Παράσκου. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο αυτά δεν ακούγονται, πόσο ανεπαρκής εκπαίδευση υπάρχει τελικά σε αυτή τη χώρα, σε όλα τα παιδεία. Σε όλα τα παιδεία.
1: Το βασικό είναι η πρόληψη και η δασοπυρόσβεση, η δασοπροστασία πριν φτάσουμε σε αυτή τη συνθήκη. Πρέπει να δημιουργηθούν σοβαρές εθελοντικές ομάδες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, διότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει το πώς να βοηθήσει και το πώς να συμβάλλει οργανωμένα. Οφείλει και εδώ η πολιτεία και το κράτος να δώσει κίνητρα στον κόσμο με βάρδιες, με εκπαίδευση και με το σχετικό εξοπλισμό, ώστε να μην ζούμε αυτές τις συνθήκες. Διότι στα σημεία που υπάρχουν κλιμάκια εθελοντών και επιτηρούν τις περιοχές, δεν έχουν συμβεί αυτά τα έσχη των τετραήμερων και των πενταήμερων 24 ώρων να καίγονται τα πάντα. Θέλω να πω ότι η πρόληψη και όσοι όταν έχουμε ομάδες οι οποίες επιτηρούν σημεία που είναι σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, προλαμβάνουν αυτή την καταστροφή. Διότι βλέπουν απευθείας το μέτωπο, ενημερώνουν, είναι μέσα στο σημείο και γίνεται απευθείας κατάσβεση. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Πορτογαλία, γίνεται στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι από τις βασικές χώρες της Ευρώπης, η οποία έχει θέσει παντού εθελοντικά κλιμάκια με απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και συμβάλλουν στη δασοπροστασία των περιοχών τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό τα επόμενα 5 χρόνια, θα δούμε ακόμα χειρότερες συνθήκες. Θα μπαίνει φωτιά σε οικιστικές ζώνες, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου. Αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω έτσι για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, ο αέρας του Real FM είναι.
1: Θέλω να δώσω συλληπιτήρια στις οικογένειες των 5 συνανθρώπων μας και θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή να προσέχουν και οι άνθρωποι της πολιτικής κοινής, διότι βγήκαν και αναρτήσεις από πολιτικά στελέχη για τον διοικητή και του γηθείου, για παθολογικά είδη κτλ. Να προσέχουμε πάρα πολύ όταν χάνουμε ανθρώπους στο πεδίο, τι αναρτούμε και τι γράφουμε. Εν ώρα καθήκοντος πέθανε 5 άνθρωποι και αυτό είναι η πραγματικότητα. Τέλος. Πεθάναν 5 άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος. Όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν και προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι δεν πεθάναν εν ώρα καθήκοντος και από κάτι άλλο πεθάνανε, είναι μια τραγική συνθήκη αυτές τις ώρες με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κυρία...
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλή καλά. Εβδομάδα έχουμε.
0: Να είναι καλή εβδομάδα, όπως ακριβώς το λέτε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου, η ιδρυτής του Humanity Greece. Την ακούσατε. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λοιπόν, Θα πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαριέτη, διότι από ό,τι βλέπω εδώ, ένα λεπτάκι για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς, γενικότερα, λοιπόν, εδώ είναι. Είχαμε ασφαλώς από τις 7.30 ενεργοποίηση του 112, έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα και μάλιστα η οδηγία είναι να απομακρυνθεί ο κόσμος προς τη Νέα Πέραμο. Αυτά για όλους όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έφτασε το 112 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Ρόλο στις πυρκαγιές έπαιξε και το ότι δεν υπάρχει πια ορεινή κτηνοτροφία. Οι Τζομπάνι δες μας ήταν οι καλύτεροι δασοφύλακες. Αυτό μας είπε, πρέπει να σου πω, στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει να σου πω μάλιστα ότι ο κύριος Γιάνναρος, γιατί αυτές τις μέρες τον έχουμε εξαντλήσει και οι δημοσιογράφοι, αλλά θέλουμε την, να μοιραστεί μαζί του όσο γίνεται βεβαίως την επιστημοσύνη του, δεν υπάρχουν ούτε οι ρετσινάδες πλέον που ήξεραν ποια εποχή πρέπει να πάνε στα δάση. Έκαναν κιόλας με εκείνο το ειδικό εργαλειάκι, το χάραγμα στο δέντρο, μάζευαν τη ρετσίνα. Είπε ο κύριος Γιάνναρος ότι ναι, πρέπει να αρχίσουμε ξανά να βγάζουμε τα ζώα έξω, τα εγωπρόβατα, περισσότερα. Αυτά πλέον, όπως μας είπε ο Θοδωρής ο Γιάνναρος, έχουν θεσπιστεί με νόμο. Δηλαδή αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας, γιατί ασχολιόντουσαν με τη γη. Ασχολιόντουσαν με τη γη, δεν ασχολιόντουσαν με κάτι άλλο. Πλέον τον 21ο αιώνα πρέπει να το θεσπίσουμε νομικά για να το τηρήσουμε. Γεια σου ρε Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ταξιτζής ο Πέτρος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, να έχετε καλές διαδρομές, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Ξέρετε, έχουμε και άλλα θέματα. Λίγο μετά τις 7.30 θα συνομιλήσουμε με τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Θα συνομιλήσουμε για τρεις λόγους. Ο ένας είναι να μας πει εκεί αυτό το περιστατικό στη Σήμη. Τι ακριβώς έχει γίνει και πού βρισκόμαστε. Βρέθηκαν σώοι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού. Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι. Να μας μιλήσει για την ετοιμότητα του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα για την ακρίβεια, κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν χωρίς να ανοίξει μύτη κατά τη διάρκεια εκένωσης του Αγίου Βασιλείου δια θαλάσσης και με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Και βεβαίως αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό. Η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε δει όλοι τις εικόνες, συγκλονιστικές εικόνες εκεί στη Θέουτα. Συγκλονιστικές από τον όγκο, από τον τρόπο, από τη χαρτογράφηση των ηλικιών. Μικρής ηλικίας άντρες. Έχει χαθεί πλέον. Παλιά θυμάμαι το 2015 εκεί όταν υπήρχε και το πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας, ερχόντουσαν κατά χιλιάδες στις παραλίες των νησιών μας. Επειδή έτυχε λοιπόν και έκανα τότε τη δημοσιογραφική έρευνα για τη γερμανική κρατική τηλεόραση, βρέθηκα πάρα πολλές μέρες στη Λέσβο. Σκεφτείτε, για να σας δώσω έτσι το χρονικό του πράγματος, η Μόρια ήταν ήταν ένα χωράφι μέσα στα χώματα, μέσα αυτό, και μπαίνανε σκηνές διάσπαρτες. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, προκειμένου άρον-άρον να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν. Αλλά προσέξτε, ήταν οικογένειες. Ήταν οικογένειες. Ήταν πρόσφυγες. Έβλεπες οικογένειες. Μπαμπάς, μαμά, παιδάκια. Σπάραζε η ψυχή σου. Δηλαδή έλεγες ότι, και μάλιστα παρόλο που υπήρχαν ασφαλώς και τα κακώς κείμενα, οι περισσότεροι νησιώτες μας τους πηγαίναν φαγητό μέχρι να συντονιστεί το κράτος. Τους πηγαίναν φαγητό, τους πηγαίναν ρούχα. Τώρα αυτή η εικόνα στη Θεούτα είναι τελείως διαφορετική. Όπως επίσης διαφορετική είναι η εικόνα και αυτών που έρχονται με παράνομο τρόπο στη χώρα μας, είτε από τα νότια, τεράστιο πρόβλημα, το θυμάστε στη Γάβδο. Θα μας πει και ο κύριος Γκίκας πώς είναι η κατάσταση τώρα. Πόσο δε μάλλον γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος, η διαδικασία, έχουν αλλάξει και οι χώρες. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Άντρες μέχρι 35 χρονών, όχι οικογένειες, άντες στο ξέμπαρκο καμία έτσι γυναίκα, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν και μια τελείως μα τελείως διαφορετική διάθεση. Τους βλέπετε την ώρα που κατάφεραν και μπήκαν στο Ισπανικό και πέρασαν στο Ισπανικό έδαφος, πανηγύριζαν, έκαναν νερά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η Ευρώπη πρέπει να το κοιτάξει. Αρχίζει, δεν ξέρω αν ξύπνησε, θα το δούμε. Θα το δούμε μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ευρώπη με αυτές τις εικόνες ανησύχησε, φοβήθηκε, τρόμαξε. Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει τραγικά λάθη. Η Μελώνη, η οποία έχει γίνει πρωθυπουργός της χώρας της με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Την οποία αυτή την ατζέντα, ξέρετε, στις άλλες χώρες, την ατζέντα την οποία βάζεις προεκλογικά και σε ψηφίζει ο κόσμος, αυτή την ατζέντα πρέπει να την ακολουθήσεις. Διαφορετικά έχεις πρόβλημα. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός η Μελώνη. Και αυτή την ατζέντα υπηρετεί. Στην αρχή προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν δεν κάνει κάτι ο Σάντσεθ, θα αναγκαστούμε να πετάξουμε έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία και τους Ισπανούς πολίτες. Και μετά το έκανε πραγματικότητα. Ο δε Σάντσεθ, δηλαδή έχει μεγαλύτερη ανησυχία η Μελώνη, ο δε Σάντσεθ λέει ανέβαζε τραγούδια στο Instagram. Την ώρα που, δηλαδή, ό,τι και να πούμε, αυτομάτως, πρωτοβουλία προκειμένου να συγκληθεί η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις η Ελλάδα, η Αθήνα, έχοντας ασφαλώς και την εμπειρία του Εύρου, έχοντας και την εμπειρία της υβριδικής αυτής επίθεσης.

0: Δεν, παλεύω με την τεχνολογία. Συγχωρέστε, με βλέπει εδώ πέρα η Μαρία. Ναι, διότι ήθελα να έχω μπροστά μου την ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εκτός ασφαλώς από την... εκτός ότι αναφέρθηκε στις πρώτες, όπως τις αποκάλεσε, τις χαρακτήρισε μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, και έκανε μια συγκεκριμένη... έγραψε συγκεκριμένα πράγματα στους ανθρώπους αυτούς. Οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Οφείλουμε να συνεχίσουμε στη μνήμη τους, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία και φυσικά φαινόμενα. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, από αλλού το ξεκίνησα. Ένα λεπτάκι έχουμε, πολύ ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε σε αυτά τα οποία βλέπουμε στη Θέουτα της Ισπανίας, και ο ίδιος αναφέρθηκε στον Εύρο το 2020, ανοίγω εισαγωγικά, όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε να προφυλάξουμε τα σύνορά μας. Και μάλιστα λίγο πιο πάνω ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι γι' αυτό και από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση αποτελεσματική φύλαξη, άνω κάτω τελεία, αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, επιτάχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Και εκεί είναι που καταλήγει ότι το αποδείξαμε, λέει, στον Εύρο το 2020, όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Γλέντια θα έχει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής, λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες, διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλη, τα κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Διασώθηκαν 7 από τους 8 Γερμανούς επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού που ενώ κολυμπούσαν το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη. Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο, περισσότερα στο real.gr. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα στο Εγάλεο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο τμήμα από τα Κτέλ έως την Αχαρνών και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

Να μην μπορώ να πω όχι σε γυναίκα, ρε Μαρία, Μαρία Χριστοδούλου. Να μην μπορώ, δηλαδή, έρχομαι μέσα, τρέχω προς το στούντιο, γιατί πήγα να βάλω κι άλλο καφέ, καταλαβαίνετε, και μου λέει η Ελένη Κατσαμπέκη, έλα μου λέει, μην το κόψεις το τραγούδι, μην τους κόψεις τους Cure. Εντάξει, τσέκανα το χατήρι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, στη ρύθμιση των ήχων, όπως έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου και με ανέχεται από τις 7 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Ξέρετε. Η Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, κυρία Παπαδάκη. Ας αφήσουμε να σβήσει η φωτιά και μετά να αποδώσουμε τα ίσα. Πολύ μ' αρέσει αυτή η φράση. Τα του πληκτρολογίου, λέει, τιμητές των πάντων, έβγαλαν χολή και δηλητήριο. Άλλη μία αρρώστια που θα τυρανάει για αρκετό, θα μας τυρανάει για αρκετό καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γεια σου, Γεώργιε. Αναφέρεται στις γενικότερες συντηρητικές και αναθεωρητικές κυβερνήσεις ο Γιώργος, που διαφεντεύουν τον πλανήτη. Το περιβάλλον είναι υπηρέτης του κέρδους. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα δεν θα το φιλοσοφήσουμε περισσότερο το όλο πράγμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, βρε παιδιά, αυτά, εάν θέλετε, ταπεινή μου άποψη. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, ασφαλώς. Αλλά ταπεινή μου άποψη, μήπως όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Τώρα είμαστε πάνω στο πεδίο. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο, διότι ναι, ασφαλώς και αυτό είναι

0: Εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου δίνη και λύπη για το θάνατο των 5 συνανθρώπων μας στους αγώνες που έδωσαν για τα πυρήνα μέτωπα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου στους συγγενείς. Να πω ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλιστεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν μπορούν τα ίδια τα αεροσκάφη να πετάξουν λόγω ανέμων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Τώρα, πράγματι, έχουν πολλά περιστατικά. Εντάξει, έρευνα διάσωση συνέχεια. Αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερο που είχαμε στη Σύμη, εκεί δίπλα από σε ένα νησάκι. Κάποιοι είχαν νοικιάσει αυτό το σκάφο, το εστιοφόρο. Αποφάσισαν ότι έπρεπε να βουτήξουν στη θάλασσα να κολυμπήσουν και τους έφυγε το σκάφος. Τόσο τραγικό και τόσο αστείο. Όμως κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Κινητοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό σώμα, ελληνική αρθοφυλακή. Ακόμα και τώρα ψάχνουμε να εντοπίσουμε τον έναν εναπομείναντα αγνοούμενο 40 ετών Γερμανό. Όλη η υπήκοη Γερμανίας. Το σκάφος βεβαίως εντοπίστηκε ακυβέρνητο. Ναι. Και οι υπόλοιποι 7 είναι καλά στην υγεία τους. Μια επιχείρηση μεγάλη. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν 4 σκάφη του λιμενικού σώματος και άλλα σκάφη βέβαια.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να εντοπιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον εντοπισμό του 8ου ατόμου. Και βεβαίως για το μεταναστευτικό που λέτε, βεβαίως υπάρχει κάθε μέρα, έχουμε και εμείς περιστατικά σε όλα τα μήκη και πλάτη. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε από τη Λέσβο, στο Αγαθονήσι, νότια της Κρήτης. Αυτό συνεχίζεται. Είμαστε εκεί όμως. Φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα, βεβαίως και τα χερσαία. Πάνω από 1000 άτομα του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής, με τις εντολές του υπουργού μας, του Βασίλη του Κικίλια, υπηρετούν στα πλωτά του λιμενικού, φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα. Και βεβαίως αυτό που έγινε στην Ισπανία μας θυμίζει.
0: Πολύ δυνατή σφαλιάρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα, κύριε Υπουργέ.
1: Βεβαίως. Μας θυμίζει λοιπόν όμως τι έγινε και πριν από μερικά χρόνια εδώ στη χώρα μας. Θυμίζω την καθαρά Δευτέρα του 20, όταν είχαμε αντίστοιχη μαζική εισβολή. Αλλά εμείς όμως αποκρούσαμε, εντός εισαγωγικών η λέξη, τη μαζική εισβολή και φροντίσαμε από την επόμενη κιόλας μέρα να θωρακίσουμε περισσότερο τα σύνορα με φράχτες. Με κινήσεις που κάναμε, ενώ εξοπλιστικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει με μία φωνή όλο αυτό το θέμα της μετανάστευσης.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, το φωνάζουμε, το λέτε και εσείς. Η Αθήνα, η Ιταλία, η Μελώνη, ίσως έχει τη σκληρότερη πολιτική και αντίδραση σε αυτές τις καταστάσεις και εμείς δεν τα πηγαίνουμε άσχημα, τουλάχιστον όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η πολιτεία να οχυρώσει τα σύνορα. Παρόλα τα αυτά, εδώ έχουν γίνει τραγικά λάθη, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι αλήθεια, γι' αυτό κιόλας θα γίνει και αυτή η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών αύριο.
0: Τι προσδοκούμε από αυτήν?
1: Ένα καλύτερο συντονισμός των ευρωπαϊκών κρατών στο να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση. Εδώ τώρα, με συγχωρείτε, αλλά η Ισπανία έκανε λάθη πάνω σε αυτό. Ο κύριος Σάντσες ακολουθούσε μια πολιτική η οποία δεν ήταν ίσως αυτή που θα έπρεπε και το αποτελέσματος αυτό φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς το ζήσαμε, το βιώσαμε αυτό το 2015, όταν υπήρξε αυτή η απίστευτη αδιανόητη στάση από την τότε ελληνική κυβέρνηση που ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και είπε περάστε παιδιά, καθίστε. Δεν γίνεται όμως έτσι. Εμείς εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική πολιτική, αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει, βλέπετε έχουν αυξηθεί οι επιστροφές, έχει επιταχυνθεί το άσυλο, φυλάσσουμε τα θαλάσσια σε αρχαία σύνορα. Είναι μια πολιτική που πρέπει αυτή την πολιτική να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως το θέμα των επιστροφών είναι που πρέπει να σκύψουμε, ταχύτερες επιστροφές, περισσότερες επιστροφές στους μη δικαιούμενους ασύλου.
0: Μας έκανε εντύπωση και πραγματικά πιστέψαμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι μια στρατηγική εν ώψη των εκλογών το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το μεταναστευτικό τόσο πολύ έντονα στην δημόσια ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα. Και η πρώτη αναφορά

0: την οποία έκανε μετά από πάρα πολύ καιρό ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στο Σάλτσμπουργκ, έχοντας δίπλα του τον Αυστριακό καγκελάριο. Μετά έκανε τουλάχιστον 2-3 απανωτές αναφορές και μάλιστα η επίσκεψη στο Αγαθονήσι.
1: Εγώ συνόδευα τον Πρωθυπουργό.
0: Μπράβο.
1: Την επίσκεψη, ναι. Νέρο Αγαθονήσι, και τώρα με βρίσκεται σε περιοδία στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Πάθμο, Λειψούς, Λέρο, Κο.
0: Άρα το βλέπατε το πρόβλημα να έρχεται.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε και πολύ έντονο το πρόβλημα νότια της Κρήτης. Εμείς το βιώνουμε αυτό κάθε μέρα. Και σήμερα είχαμε 92 διασώσεις νότια της Κρήτης. Αλλά και, σας είπα, και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά όμως είναι μια κατάσταση η οποία ελέγχεται. Αυτό που έγινε στην Ισπανία ήταν μη ελεγχόμενη κατάσταση. Και αυτό όμως δεν οφείλεται, αν θέλετε, οφείλεται στα λάθος μηνύματα που έστειλε μια κυβέρνηση όπως η ισπανική κυβέρνηση. Εμείς εδώ έχουμε μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θέλει καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρώπη με τις χώρες που έχουν μετανάστες πολλούς μαζεμένους, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Τουρκία, θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν επί τα βελτίω. Και βεβαίως να δούμε πώς οι παράνομοι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται ασύλου να επιστρέψουν πιο γρήγορα στις χώρες τους.
0: Θέλω να κλείσουμε με το εξής, κύριε Υπουργέ, επειδή πραγματικά είδαμε το λιμενικό σώμα να κάνει εξαιρετική δουλειά στην διαδικασία εκένωσης του Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 συνάνθρωποι μας, 254 για την ακρίβεια, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα όταν υπάρχουν πυρκαγιές, το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, βρίσκεται με εντολές του Υπουργού σε high alert, σε υψηλή κατάσταση συναγερμού. Όλες οι μονάδες που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή ενισχύονται και βεβαίως τα κέντρα επιχειρήσεων, το κέντρο μας των επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεννόηση ακριβώς για να συντονίσει όλο αυτό. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, στη Ρόδο για παράδειγμα, συντόνισε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, στην Κέρκυρα, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εκένωσης τουριστών, πολιτών. Είναι μέρος της δουλειάς μας και νομίζω ότι κάθε χρόνο με τα νέα μέσα που αποκτούμε, γιατί το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη εξοπλιστική αναβάθμιση, νομίζω ότι κάθε χρόνο θα μπορούμε να πετυχαίνουμε το έργο μας πιο αποτελεσματικά και πιο σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με K.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, στην τελική ευθεία. Ακούσατε και τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ασφαλώς το μεταναστευτικό. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει, η Ευρώπη ως γνωστόν πάντα, εντάξει, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, βρε παιδί μου, μέχρι να δει το πρόβλημα, όχι απλά να της χτυπάει την πόρτα, απλά να την γκρεμίζει την πόρτα, γιατί αυτό έγινε πάνω κάτω εκεί στη Θέουτα της Ισπανίας. Ο κύριος Γκίκας είπε ότι, και το έχουμε ακούσει αυτό και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο γενικότερα, δεν χρειάζεται να σας πω τι λέει η Μελόνι για το Σάντσεφ. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι δεν τον έχουν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη οι υπόλοιποι ηγέτες, ειδικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Σάντσεφ, και πολύ περισσότερο για το μεταναστευτικό, αλλά και για άλλα πράγματα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Αύριο λοιπόν αναμένεται να υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα το αν θα καταλήξει κάπου αυτή η σύνοδος κορυφής ή όχι, αυτό θα το δούμε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, με το know-how, ας το πούμε έτσι, έχοντας την εμπειρία του 2019, του 2020, με αποτέλεσμα να φτάσουν σύμφωνα με την Αθήνα και σύμφωνα και με αυτά τα οποία ακούσατε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ναυτιλίας, να φτάσουμε στο σημείο να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, αλλά και όσον αφορά στο πρακτικό του πράγματος. Τραγουδάρα η κυρία Χριστοδούλου. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η μάχη δίνεται σε δύο μέτωπα, σε δύο πύρινα μέτωπα στην Δυτική Αττική. Αναζωπυρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες έχουν αρχίσει να γίνονται σύμμαχος των προσπαθειών αυτών. Σύμμαχος από την άποψη ότι τουλάχιστον μπορούν και πετούν σωστά τα πτυτικά μέσα. Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και δεν θέλω να μου τραβήξετε το αυτάκι, θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται μέχρι το τέλος της εκπομπής, ούτως ή άλλως δεν απομένουν και πάρα πολλά λεπτά. Καλημέρα, χθες λέει ήμουνα 5 ώρες στον Άγιο Σαράντι Μεγάρον. Καθόντουσαν οι πυροσβέστες διότι δεν είχαν νερό. Περίμεναν, ενώ έχουμε 50 βυτεία στα Μέγαρα, να τους φέρουν οι υδροφόρες με τη συμβολή τώρα της νομαρχίας εννοής της περιφέρειας που ήταν άφαντες. Ό,τι και να πούμε, τώρα εσύ μου υπογράφεις ως Red Blue Power. Τέλος πάντων, καλό είναι να μου βάζετε ένα ονοματάκι, μωρέ, να μπορούμε να μιλάμε σωστά μεταξύ μας. Το λέω στον αέρα, αυτό το μήνυμα το οποίο μου έστειλες ασφαλώς χρειάζεται, είναι πολύ μεγάλη η κόπωση, ασφαλώς χρειάζεται και το κομμάτι της έστω δεκάλεπτης, δεκαπεντάλεπτης ή έστω κάποιων ωρών ξεκούρασης, αλλά το να κάθονται εκεί και να περιμένουν νερό. Τώρα να σας πω κάτι, ας τα αφήσουμε αυτά. Θα δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε σωστά και θα το δουν αυτοί που πρέπει. Εμείς θα το ανακαλύψουμε. Γεια σου ρε Real Blogger, καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Με ερωτηματικό το καλή, το ευχόμαστε να είναι καλή. Αν δεν τα είχαμε λέει τσουγκρίσει με τη Ρωσία, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια με τα Μπεριεφ που λόγω όγκου και βάρος δεν θα είχαν πρόβλημα, το πρόβλημα των ανέμων που αντιμετωπίζουν τα Καναντέρ. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Την κάναμε όχι τόσο αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι και άλλοι ακροατές μου έστελαν το συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που λένε ότι αυτά τα αεροπλάνα, λόγω του ανάγλυφου της χώρας μας, δεν πολύ βοηθούν και δεν πολύ βοήθησαν. Επειδή δεν θέλω όμως να παίρνω πράγματα πάνω μου από την άποψη, δεν είμαι ειδικός, δεν πρέπει να είμαστε ξερόλες, να σβήσει η φωτιά, να ηρεμήσουμε, να μην έχουμε παραπάνω καταστροφές και να χτυπήσουμε ξύλο, διότι ήδη μετράμε 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 3 πυροσβέστες και 2 πιλότους, 2 χειριστές. Ας τελειώσει λοιπόν αυτή η ιστορία και να τα δούμε την επόμενη μέρα.
να τα δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί ίσως ειδικά το θέμα των ανέμων, για το θέμα των ανέμων Real Blogger μπορεί να έχεις και δίκιο. Ο Γιώργος, τέλος πάντων Γιώργο μου, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο για το θέμα των ανέμων, θα το δούμε όμως την επόμενη μέρα. Γεια σου ρε Νίκο, στο... Ναι, δεν ήταν συνεχόμενες όμως, Νίκο μου, και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο μάτι, γιατί οι εικόνες που είδαμε στον Άγιο Βασίλειο μας έσφιξαν το στομάχι, ε? Και κάναμε το σταυρό μας μετά και λέγαμε βόηθα Παναγία και μετά είπαμε δόξα τω Θεώ. Και για την Mega Fire δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι πυρομετεωρολόγος. Υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες πώς χαρακτηρίζεται μια φωτιά ως Mega Φωτιά, ως Mega Fire. Τώρα για το πώς λειτουργήσε, αν λειτουργήσε, αν δεν λειτουργήσε ή δεν ξέρω εγώ τι ο κρατικός μηχανισμός, αφήστε να το δούμε, επαναλαμβάνω, την επόμενη, την αμέσως επόμενη στιγμή. Μάλιστα, εδώ πέρα, εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση χτενίζονται. Ο Θοδωρής, αυτή η ώρα του απολογισμού δεν έρχεται ποτέ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δημοσιογραφικά τον απολογισμό τον κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και αυτό το οποίο λέμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή είναι σε αυτή την άμυρη τη χώρα να μην γεγόμαστε κάθε καλοκαίρι και να μην πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Ο Στέφανος είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αστείο να λέμε ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Ασφαλώς. Ασφαλώς για όλα τα πράγματα, όταν γίνεται στη βάρδια συγκεκριμένου κόμματος που έχει τη διακυβέρνηση της χώρας το οποιοδήποτε άσχημο γεγονός, ναι, θα πρέπει να πράξει τα δέοντα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Επαναλαμβάνω όμως, με βάση αυτά τα οποία μας έχουν πει δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πυροσβέστες, φέτος το πράγμα ήτανε, είχε θετικό πρόσημο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Θα μου πεις για ποιο λόγο έχουν καταστραφεί και έχουν καεί πάνω από 110.000 στρέμματα. Να δούμε τι πήγε λάθος. Στις προηγούμενες όμως φωτιές και μέχρι να φτάσει η τελευταία μέρα του Ιουλίου, που εκεί ξέφυγε το πράγμα και μέχρι τώρα δεν έχει μαζευτεί, όπως και να το κάνουμε, αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός όλες τις πυρκαγιές. Α, η κυρία Κατσαμπέκη, τι έχουμε εδώ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσαμπέκη. Εδώ πέρα, να ξέρετε, στην αίθουσα σύνταξης γίνεται δουλίτσα του Real FM. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μένετε μονίμως συντονισμένοι. Και όταν έχω Κατσαμπέκη να μου κρατάει τα νότα, δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, και αποκαταστάθηκε επίσης η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη επίσης. Ένα λεπτάκι έμεινε. Τι ένα λεπτάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα. Θα φάω ξύλο και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, θα τα διαβάσουμε με πάρα πολύ προσοχή τα μηνύματά σας αμέσως μετά το τέλος. Αβραάμ, τι κάνεις βρε Αβραάμ? Εχθές αντιλαμβάνεσαι ότι γινόταν ο πανικός. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ώρα έφυγα από το κανάλι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θα μιλήσουμε, λέει ο Αβραάμ. Μετά τις φωτιές ο κίνδυνος δεν τελειώνει. Αν δεν γίνουν άμεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, οι πρώτες δυνατές βροχές του φθινοπόρου θα βρουν γυμνά εδάφη, φερτά υλικά και ανυπεράσπιστους οικισμούς. Με αυτό το μήνυμα του Αβραάμ θα κλείσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Χριστοδούλου και για την υπομονή της, για τη βοήθειά της. Χωρίς τα μαγικά δάχτυλα της κυρίας Χριστοδούλου, τίποτα από όλα αυτά τα οποία ακούσατε δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Κούρτη εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, που εκτελούσε και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Παρ' όλα τα αυτά, αν δεν θέλετε να με αποφύγετε, σας περιμένω αύριο το πρωί στις 7. 7. Real FM. Πάντα αλήθινα, πάντα Real FM. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Ψάθα. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού στη Σύμη. Πρόκειται για Γερμανούς τουρίστες, στο σκάφος των οποίων παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου 40 ετών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι τις 31 Ιουλίου. Είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν εκ νέου σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στην τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Είμαστε εδώ, στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Γρηγόρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αμαλία, Αμαλία Κάτζου και να πούμε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι, μπράβο.
1: Μπήκε ο Αύγουστος, γιατί μπήκε εμέσως λίγο το Σάββατο.
0: Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά ο Αύγουστος. Είναι ο μήνας των διακοπών. Τα μπάνια του λαού. Θυμάστε όλοι τα μπάνια του λαού. Έχει φύγει κόσμος. Εγώ που ήρθα πολύ άνετα. Οι δρόμοι καμία σχέση, ούτε καν πιστεύω με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα συνεχιστεί όλες τις μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα κορυφωθεί η έξοδος. Των όσων θέλουν να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Αλλά δυστυχώς πάλι μία από τα ίδια, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλές και είχαμε. Τώρα βρισκόμαστε, όπως μου είπε ο Γρηγόρης το πρωί, και σωστά στο μετέχμιο.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μετέχμιο
0: σωστό.
1: Σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, μια χαρά το είπες και θέλω να πω ότι.
1: Πολύ δύσκολο βέβαια να σβήσουν. Πολύ δύσκολο να σβήσουν σήμερα, αλλά τουλάχιστον να μπουν σε έναν έλεγχο.
0: Άρα που βρισκόμαστε στη Δυτική Αττική είναι τώρα έτσι, το επίκεντρο και η αιστεία προβληματισμού. Γιατί στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Και φυσικά έπεσε και το ελικόπτερο χθες. Δύο ελικόπτερα. Αλλά χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, αυτό είναι μια τραγωδία, δυστυχώς που τη ζήσαμε κι αυτή.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε και ανθρώπινες απώλειες σε αυτές τις πυρκαγιές που ήταν μεγάλες και είναι μεγάλες. Δηλαδή ακούγα τους ειδικούς να μιλάνε για mega fires. Το είχαμε ξαναζήσει πέρυσι και πρόπερσι αυτό. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε σε Γαλλία, σε Ισπανία. Νομίζω και κάπως στην Αμερική γίνεται. Έχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, στην Ουάσιγκτον. Ναι.
0: Στην Ουάσιγκτον είναι, στην Ουάσιγκτον λοιπόν, λέει ο Γρηγόρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Μπορείς να κάνεις κάτι όταν πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Αναρωτιέμαι, θα μας πούν ειδικοί.
1: Ναι, βέβαια, η κλιματική αλλαγή δεν βάζει φωτιές. Δηλαδή βοηθά στην εξάπλωση, δυσκολεύει τον έλεγχο,
0: πολύ
1: δυσκολεύει
0: σωστά
1: την κατάσβεση, αλλά η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο χέρι πάντα.
0: Ναι, ή από ανεμογεννήτρια, από σπινθήρα, γιατί κάτι τέτοιο
1: έγινε. Και αυτό ανθρώπινο χέρι.
0: Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο αλλά λάθος, ανθρώπινη παράληψη.
0: Α, πολύ σωστά. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το κομμάτι και θα τα πούμε όλα αυτά. Εάν υπάρχουν ευθύνες, το είπε ο Γρηγόρης, για ανθρώπινες ευθύνες, όμως δεν συντηρούνται οι ανεμογεννήτριες. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τις βάζουμε και τις αφήνουμε. Όχι εμείς, αυτοί που τους τοποθετούν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν είναι ένα θέμα αυτό που να το δούμε.
1: Ναι, τώρα είναι η έρευνα σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Έχει καταλήξει βέβαια η πυροσβεστική ότι προήλθε από εκεί. Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τις ευθύνες και πώς αυτές, ναι, θα αποδοθούν, είναι και θέμα της δικαιοσύνης που, είναι, που, ναι, διερευνά την υπόθεση. Θα δείξει.
0: Σωστά.
1: Θα βγει ένα αποτέλεσμα.
0: Άρα, για να τα πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι τη συνολική εικόνα. Μένετε για τέταρτη μέρα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, δυστυχώς. Εκενώθηκαν το πρωί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Άρα εκεί είναι νομίζω το μέτωπο το μεγάλο, αυτό προβληματίζει. Έχουμε κάπου αλλού, Γρηγόρη?
1: Ναι, το δεύτερο βασικό μέτωπο που είναι πάνω από τα Μέγαρα, εκεί η βλάστηση είναι σαφώς πιο περιορισμένη. Γιατί
0: δεν έχει αυτό το πυκνό δάσος?
1: Ναι, γιατί από το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή με οργιώδη βλάστηση.
0: Είναι απίστευτο το τοπίο. Ήτανε τουλάχιστον.
1: Πραγματικά ένα απίστευτο το τοπίο και πάντα. Όταν έχει τύχει να περάσω από εκεί, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία είναι το δέος του τοπίου με την πυκνή βλάστηση, τα μεγάλα πεύκα άνω των 100 ετών, που είναι σαν αφρός. Εντυπωσιακό τοπίο και ταυτόχρονα όμως νιώθεις και το φόβο, λες, μη γίνει τίποτα εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μη γίνει τίποτα γιατί πολύ δύσκολα θα αντιμετωπιστεί. Παρθένο δάσος,
0: έτσι είναι,
1: δεν
0: ακριβώς
1: είχε ξανακαεί.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μέσα στον αστικό ιστό. Γιατί αν μιλάμε για τη Δυτική Αττική, τη Μάνδρα δεν είναι εκτός αστικού ιστού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια πυρκαγιά. Είδαμε πέρυσι τι έγινε, έτσι, στο πάτημα Χαλανδρίου έφτασε η φωτιά. Άρα θέλω να πω, βεβαίως, με ακραίες καιρικές συνθήκες. Τώρα, καλημέρα, Φάρτσα Παοκάρα, μην αρχίζεις τώρα, δεν θα τσακωθούμε τώρα. Μέσα σε αυτό που έχουμε μαυρίσει η καρδιά, η ψυχή μας, τόσα σπίτια κάηκαν. Άκουγα τον Δήμαρχο Μάνδρας να λέει ότι θα μπορεί να είναι εκατοντάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μείναν άνθρωποι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, όσο και λαϊκό και κοινότυπο να ακούγεται αυτό. Και εγώ νομίζω ότι τώρα αυτή θα είναι η συζήτηση, πέρα από το πώς. Αυτό το πόσα χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, 10.000 στρέμματα.
1: Ναι, τώρα έχουν ξεπεράσει τις 110.000 στρέμματα συνολικά σε Βιωτία και Αττική.
0: Δηλαδή και η οικολογική καταστροφή, αλλά μαζί με τις ανθρώπινες περιουσίες, φυσικά πάνω απ' όλα μετράει η ανθρώπινη ζωή. Νομίζω συμφωνούμε εδώ ότι αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Φυσικά, αλλά χάθηκαν και δύο νέοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι πάνω στη μάχη για να καταζήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και τους δύο στο Ρέθυμνο, τους δύο
0: πυροσβέστες. Πολύ σωστά, άρα φτάνουμε έτσι.
1: Και φυσικά τον τρίτο στο γήθιο, τον αξιωματικό της πυροσβεστικής.
0: Άρα πέντε άτομα έχουν χαθεί μέχρι τώρα, έτσι, ηρωικά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο πεδίο της μάχης. Μάχη θα το πω αυτό με τις φλόγες. Δεν είναι κάτι απλό. Έχουμε και γνωστούς που έχουν. Εγώ έχω κάποιον άνθρωπο που πετούσε. Καναντέρ. Ήταν και εκπαιδευτής. Ήταν μέσα στο πεδίο της μάχης. Πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί σε τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Και άκουγα, δεν μπορούν τα καναντέρ να πάρουν νερό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό η ελικόπτερα να ρίξουν όταν έχει πάρα πολύ καπνό. Γιατί ακούω το πρωί κάποια στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να ρίξεις πάντα όταν δεν έχεις. Δεν έχεις ορατότητα.
1: Ναι, και είναι και ένα βίντεο φυσικά που βλέπουμε όλοι αυτό το τραγικό βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και εκ πρώτης μπορεί να φαίνεται ότι. Τι έκαναν, πώς συγκρούστηκαν, όμως είναι χίλιες δυο παράμετροι τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς. Και ανθρώπινο λάθος, ναι. Μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Αλλά οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε αυτοί ότι σε τι συνθήκες πετούν και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη.
1: Ναι, αλλά πριν πούμε για ανθρώπινο λάθος ή για οτιδήποτε, πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλές παράμετροι γύρω από αυτό. Πώς συνέβη, τι συνέβη, γιατί συνέβη. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή όσο φαίνεται σε μια εικόνα. Επειδή βλέπουμε μια εικόνα.
0: Ή και να λέμε όλοι ότι είναι ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι, πού τον είδε, δεν είδε.
0: Είναι πολύ εύκολο. Ναι, εμείς και στην Ελλάδα το έχουμε και εύκολο. Ποιος φταίει, γιατί φταίει, γιατί εκείνο και το άλλο. Γιάννη μου από το Ηλίον, δεν θα τσακωθούμε. Δεν έχουμε λόγο να τσακωθούμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω να πω ότι ο Real FM ήταν παρόν. Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, με πρόγραμμα, με όλες τις εξελίξεις. Έτσι, ενημερωτικός σταθμός, ο σταθμός και όλο το επιτελείο ήταν εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Δεν μπόρεσα να είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι τις δύο μέρες. Δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά θέλω να πω ότι είχε ενημέρωση και σωστή ενημέρωση. Άρα, ευτυχώς δουλεύουμε σε ένα ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά για μένα το σημαντικότερο θέλω να δω από κυβερνητικής πλευράς πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο γρήγορα και σε τι ποσοστό. Γιατί ξέρεις κάτι. Τα 5.000 και τα 6 δεν τα υποτιμώ. Όλα είναι κάτι για τους ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.
1: Ναι, έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποια μέτρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ή ότι η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα υπάρχει μια σύσκεψη. Υπάρχει σήμερα μια σύσκεψη.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα νομίζω. Ναι. Και εκεί θα έχουμε και μια δέσμη μέτρων. Ακούω τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, να λέει ότι πια αποζημιώνεται το 100% των σπιτιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μακάρι. Αλλά αυτά θέλουν να τρέξουν γρήγορα.
1: Ναι, μακάρι και πότε.
0: Α, γιατί
1: το σπίτι χάθηκε σήμερα.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μείναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Θα το ξαναπώ. Άρα αυτοί, γιατί τα παιδιά αυτών των ανθρώπων το Σεπτέμβριο πρέπει να πάνε σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά, και θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε ένα παζλ. Τα παιδιά τους περάσανε κάπου σε μια άλλη πόλη και πρέπει να έχουν χάσει το σπίτι τους, αλλά πρέπει να νοικιάσουν και ένα άλλο σπίτι για να πάει ο φοιτητής, το παιδί τους που έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Ναι, και ακόμη και αυτό που λες είναι σχετικά μεσοπρόθεσμο. Γιατί υπάρχει σήμερα, υπάρχει αύριο, υπάρχει απόψινη νύχτα και υπάρχει και η αυριανή νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι. Αν μιλάμε βέβαια πάντα για πρώτη κατοικία και όχι για μια εξωτική κατοικία, όχι για ότι είναι. Λιγότερο.
0: Τους πήραμε από τα μούτρα. Ακριβώς. Ναι, και υποτίθεται ότι λέει σε αυτά τα μέρη που καήκανε στον πρώτο Γερμενό είναι περισσότερο αυτό που εξωτικές κατοικίες. Κάποιοι μένουν και εκεί μόνιμα. Έτσι, ακόμα και μια εξοχική κατοικία να είναι. Είναι το σπίτι του άλλου. Το έχει χτίσει με αίμα. Δεν είναι τόσο απλό. Αλέξανδρα, θα συμφωνήσω. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε μέχρι στιγμής για τα μηνύματά σας. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Real FM. Σας αρπάξαμε τα μούτρα. Αλλιώς το είχαμε σκεφτεί με τον Γρηγόρη να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, εξελίξεις τρέχουν. Η επικαιρότητα είναι αυτή. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, στούντιο Real FM για τα μηνύματά σας. 211-208-200. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ. Ποιος είναι εδώ μαζί μας?
1: Ο Τάκης Μαυράκης.
0: Ο Τάκης Μαυράκης.
1: Εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι ακριβώς, εδώ στις μουσικές και όχι μόνο. Τον έχουμε εδώ καπετάνιο στο στούντιο. Λοιπόν, Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Πού βρίσκονται οι ευθύνες? Και Μαρίκα μου, καλημέρα και σε σένα. Θα συμφωνήσω. Αρκετά λέει με την καραμέλα η Μαρίκα για τους επιστήμονες. Ναι, θα συμφωνήσω. Τώρα μην θυμηθούμε τι έγινε στο μάτι. Το θυμόμαστε όλοι. Πραγματικά το θυμόμαστε όλοι. Και τις ακραίες συνθήκες που υπήρχαν, τις καιρικές εννοώ, και τα λάθη που γίνανε. Και αν τώρα υπάρχουν λάθη, θα τα πούμε. Δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε κανέναν. Όλα θα υποθούν σε αυτήν την εκπομπή. Σε αυτό το ραδιόφωνο, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Σε όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τώρα προέχει να σβήσει φωτιά. Και μαζί να γίνουν οι έρευνες, να δούμε τι έφτεξε, τι δεν πήγε καλά. Αν δεν πήγε καλά, κάτι στο συντονισμό να το δούμε. Δεν ξέρω όμως, όταν υπάρχουν τόσα μέτωπα. Πόσα μέτωπα είχαμε το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Εμένα μία εικόνα που με ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Και μία συνθήκη που με ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών. Δηλαδή γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Ναι, προφανώς και χρειάζεται να γίνει, αλλά τώρα. Δηλαδή η αντιπυρική ζώνη
0: πολύ
1: δεν
0: σωστό.
1: Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Άρα, γιατί άκουγα ότι χθες το βράδυ φτιάχνονταν αντιπυρικές. Χθες το βράδυ
1: ανοίγονταν.
0: Τώρα το συζητάμε αυτό. Τώρα το κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, βέβαια, παιδιά. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάναμε. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν, γιατί και αυτό είναι ένα. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν.
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα τώρα, γιατί είναι και αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, για το κόστος, για τη συντήρηση, για το πώς είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει από το δάσος, έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το δασαρχείο, υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα είναι αυτό του 1950 σχετικά με το δάσος, που είναι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν πειράζει. Όλοι έξω από το δάσος, το κοιτάμε, το θαυμάζουμε.
0: Το θαυμάζουμε και μετά προστατεύουμε.
1: Και μετά
0: θα γίνει
1: στο τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το ότι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν το πειράζουμε, το βλέπουμε, μας αρέσει. Ναι, δεν υπάρχουν και πολλά πια στην Αττική. Έτσι. Τώρα όποιος ξέρει, ποιο Σιμιτός, ποια Πεντέλη, ποια Πάρνηθα. Εντάξει. Λέω, αυτό είναι το θέμα μας. Να μην πειράξουμε το δάσος ή όλοι κάτω υπεύθυνοι να κάτσουν και να πούνε αυτό δεν είναι ο σχεδιασμός για το καλοκαίρι. Γιατί τρελαίνομαι πραγματικά, δηλαδή λέμε ποιος ο σχεδιασμός. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, να κάτσουν κάτω και να κάνουν ένα σχέδιο. Και εκεί που υπάρχουν, γιατί το πρώτο Γερμανό δεν κάνει και πρώτη χρονιά φέτος. Και πέρσι τα ίδια πράγματα είχαμε.
1: Ναι, ήταν σε διαφορετικές περιοχές.
0: Περιοχές, αυτό λέω. Θέλω να το κάψουν όλο, να μην μείνει τίποτα. Εκεί δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες.
1: Προφανώς θα έπρεπε.
0: Αλλά θέλω να πω, δεν είναι μόνο το ότι ναι, ξέρετε, είναι ένα περίπλοκο θέμα, όπως το είπε ο Γρηγόρης και πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ πάνε να κόψεις, θες να κόψεις στο σπίτι σου ένα δέντρο και πρέπει. Ένα πεύκο και καλώς πρέπει και πρέπει να περάσεις από 5 υπηρεσίες. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως έχει να κάνει με την προστασία του δάσους, της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλοντος και όχι μόνο. Δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά από πριν.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάσεις την εμπορική εκμετάλλευση και την προστασία του δάσους ταυτόχρονα. Δηλαδή ναι. Πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς, θα μας τα πούν αργότερα και οι προσκεκλημένοι μας, αλλά με έναν τρόπο πρέπει να μπούμε πάλι μέσα στο δάσος. Πρέπει ο άνθρωπος να ζει μαζί με το δάσος και έτσι να το φροντίζει και να προσέχει. Εντάξει. Και να μην το αφήνουμε μόνο να το κοιτάμε και έπειτα να θρυνούμε για την απώλειά του.
0: Δηλαδή. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα τα μηνύματα. Καταλαβαίνω και την καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει δυσφορία, είναι αγανακτισμένος. Ιδίως οι άνθρωποι που ήταν σε αυτές τις περιοχές, που χάθηκαν περιουσίες. Έτσι, σύντομα, θρυνούμε 5 ανθρώπους. 5 παλικάρια, 5 ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους. Μέσα στη μάχη ήταν τη κατάσβεση, τη πυρκαγιά. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτό που λένε όλοι είναι η ώρα να μιλήσουμε. Ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Θέλετε, εγώ τώρα εδώ έχω ένα μικρόφωνο στο Real FM και να αρχίσω να λέω. Φταίει. Ο τάδε, έτσι λύνονται αυτά τα θέματα. Ή να το να κάνουμε μια συζήτηση. Μην μας δείτε για τους επιστήμονες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν πρέπει ούτε επιστήμονες να ακούμε, ούτε κανένα. Εγώ θέλω να ακούσω όλους, να βγάλω μια άποψη. Και ξαναλέω. Επειδή η φωτιά η μεγάλη ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, από σπινδύρα. Έχω δίκιο, Γρηγόρη μου.
1: Ναι,
0: εκεί έχει υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.
1: Υπάρχει τώρα, έχει.
0: Τώρα όμως είναι πάρα πολύ αργά. Πριν λοιπόν γίνει αυτό και πριν πιάσει φωτιά το δάσος και καταστραφούν. Μιλάμε οι άνθρωποι, μείναν με τα ρούχα που φορούσαν, καταστράφηκαν καλλιέργειες, καταστράφηκαν. Και όχι μόνο εδώ, είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Έτσι, οι άνθρωποι μείναν χωρίς τίποτα εκεί. Ο άνθρωπος που έχει τις ελιές του και καλλιεργεί και βγάζει το ψωμί του, πια δεν έχει. Ο άνθρωπος που έχει τα ζωντανά του και πουλά το γάλα και το τυρί και δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει. Δεν έχει να ζήσει. Λοιπόν, λέω όμως τώρα μιλάμε για τις ευθύνες για τις ανεμογεννήτριες. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Είμαι όμως από τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση ή να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, και υπάρχει βέβαια και η άλλη παράμετρος.
0: Ποια?
1: Ας πούμε στη φωτιά της Κεφαλονιάς, όπου ήταν εμπρισμός.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη ο δράστης. Προφανώς πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, καθώς είχε και παρελθόν. Είχε μάλιστα εκτίσει ποινή για εμπρισμό. Είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Κοίτα, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορώ να απαντήσω, λέτε βόθρους, λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν χαζογελάω. Αλλά θέλετε να λέτε και να βγάζετε, καλά κάνετε. Εμείς εδώ είμαστε ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Καλά κάνετε. Όχι, δεν θα μπω σε αυτά τα μηνύματα εγώ με τον Γρηγόρη. ειλικρινά. Η Μαρία λέει: πληρώσαμε μπλαρά. Πέντε πυροσβεστικά δεν μπορούμε να πάρουμε. Μαρία, δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά το υπόλοιπο είσαι, δεν θα το διαβάσω. Έτσι. Δεν θα το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο. Σου λέει: παίρνουμε και καλά κάνουμε. Παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε μπλαρά. Λέμε μπράβο, γιατί δίπλα μας είναι η Τουρκία. Με τα πυροσβεστικά τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Και σου λέει η κυβέρνηση: ναι, εγώ έχω παραγγείλει, αλλά δεν είναι έτοιμη η παραγωγή. Ήταν μια εταιρεία, έτσι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Πού θα παραλάβουμε μέχρι τότε?
1: Όχι, υπάρχουν μισθωμένα ενέργεια μέσα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Το θέμα είναι αν είναι αρκετά.
1: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μεγαλώσει ο στόλος, αλλά ναι. Το ζήτημα είναι και ότι δεν πετούσαν. Δεν πετούσαν επί δύο ημέρες λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί δεν είναι παντός καιρού. Οπότε δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό, δηλαδή ότι έλειπαν τα ενέργεια μέσα, δεν έλειπαν. Γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν όσο και να υπήρχαν, πάλι θα ήταν καθυλωμένα.
0: Μαρίκα μου, δεν θα κάτσω να σου απαντήσω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει δηλαδή κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές αυτές μόνο στην Ελλάδα είναι. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για την Ισπανία, μιλούσαμε για τη Γαλλία. Λέω, έτσι δεν είναι. Μιλούσαμε και τώρα για την Ουάσιγκτον. Δηλαδή θες να μην πούμε ότι υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει. Και αυτές οι megafires που υπάρχουν παντού δεν είναι θέμα. Αν έχουν κάνει σωστά ή όχι κάθε χώρα, η Ευρώπη και εμείς, η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Μαζί σου είμαι, Μαρίκα μου. Αλλά μην τα βάζουμε όλα σε ένα blender. Και αρχίζουμε και εκτοξεύουμε. Και εντάξει, και σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε ξανά τι γράφετε. Πραγματικά.
1: Ναι, και αυτό το θέμα με την κλιματική αλλαγή νομίζω ότι δεν πρέπει άλλο να το συζητούμε. Από την άποψη ότι είναι δεδομένο πλέον.
0: Α, μπράβο,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν.
1: Είναι δεδομένο πλέον. Δηλαδή, μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν και ορισμένες φωνές επιστημόνων που είχαν κάποιες διαφορετικές απόψεις.
0: Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετική άποψη. Ναι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τι θα το εστερνιστώ, επειδή το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ισχυρίζονταν μια μειονότητα επιστημόνων ότι δεν είναι αποδεδειγμένο.
0: Ακριβώς.
1: Ότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία αυτό έχει λήξει, δεν υπάρχει επιστήμονα.
0: Θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα που λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Ακούω να σβήσουν οι φωτιές και μετά να συζητήσουμε τι φταίει. Μετά από λίγο όμως, λέει, όλα θα ξεχαστούν. Το διαβάζω το μήνυμα του γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως ξεχάστηκαν τα Κύθυρα, η Ανατολική Αττική, η Χίος, η Δαδιά, η Κέρκυρα, η Ηλία, η Πάρνηθα. Και ον ουκ έστειν αριθμός. Μόνο η μνήμη του Ματιού συντηρείται και μόνο για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλημέρα. Ακόμα και το μάτι, θέλω να σας πω ότι δεν τον θυμόμαστε όπως θα έπρεπε. Δεν το θυμόμαστε όπως θα έπρεπε, αλλά θα συμφωνήσω, Κώστα μου, δεν θα πω το επιθετό, αν και υπογράφει με το επιθετό του. Δεν θα. Πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα μήνα που λέει τώρα. Τώρα να δούμε, πρώτα να σβήσουμε και μετά τι φταίει. Σου λέει τώρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Μήπως, και καταλάβουμε τι φταίει, και ξυπνήσουν αυτοί που πρέπει. Όχι εμείς. Εμείς δεν χαράσουμε πολιτικές. Έτσι και δεν κάνουμε στρατικό σχεδιασμό και δεν ξαναζήσουμε τέτοια. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό.
1: Ναι, δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Κώστα μου, καλημέρα. Ο Νίκος έχει μια άλλη άποψη. Επειδή τη λέτε, λέει, για τυπηρικές ζώνες και τα είπα, ξέρετε πόσο κοστίζουν. Το είπε ο Γρηγόρης ο Διβάνης τώρα, το είπε πριν από λίγο. Ξέρετε ότι ο εργολάβος που θα αναλάβει πόσα θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν 800 εκατομμύρια για τους αγρότες και δεν υπάρχει χρήμα για το 13ο μισθό. Κοιτάξτε πώς μπαίνουν τώρα όλα. Ο κόσμος έχει δίκιο.
1: Ναι, πάνω σε αυτό όμως.
0: Η πλατεία στη Ρωσία, κυρία Κάτζου, κάνει 6.000. Νίκο μου, αυτή δεν είναι τώρα να το πούμε.
1: Πλατεία στη Ρωσία.
0: Εκεί
1: είναι αυτό.
0: Είναι μια πλατεία κεντρική της Ρωσίας που κάποιος ξαφνικά αποφάσισε, δεν θα πω πολλά για να μην αποφάσισε, να την αλλάξει, να την κάνει βιοκλιματικό κάτι, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτό.
1: Α, είναι τοπικό θέμα
0: είναι,
1: αυτό, δεν
0: τοπικό
1: το
0: με θέμα, αλλά ξύλωσαν όλα τα πεζοδρόμια, βάλαν κάτι κυβόληθους και τώρα την πλατεία την έχουν κάνει. Αν δείτε τα χρήματα, θα συμφωνήσω, Νίκο μου, ότι για μένα προέχει η προστασία του δάσου και της περιουσίας των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής και όχι η πλατεία. Και γενικώς μιλάω, επειδή το αναφέρει ο Νίκος, μάλλον είναι από την περιοχή.
1: Ναι, πίσω λοιπόν. Τώρα στις αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Λέει ότι κοστίζουν πάρα πολλά,
1: ναι,
0: λεφτά.
1: Ναι, κοστίζουν, αλλά μίλησα πριν για εμπορική εκμετάλλευση. Ναι. Είναι όμως και γίνεται υλοτόμηση. Θα μπορούσε με έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή η ύλη. Δηλαδή, κάνουμε υλοτόμηση, εκμεταλλευόμαστε την ξυλία που με τους σημερινούς όρους είναι ασύμφορο, ναι. Αλλά αν υπήρχε μια μονάδα παραγωγής. Κοντά στην περιοχή που γίνεται η αντιπυρική ζώνη, τότε μπορεί να υπήρχε συμφέρον στην εμπορική εκμετάλλευση του ξύλου μέσα από την υλοτόμηση, μέσα από,
0: μέσα από την αντιπυρική ζώνη. Μια χαρά τα λέει ο Γρηγόρης. Έτσι είναι. Κοίτα, αν δεις, λέει ο Άρης, αυτός που είναι πυρομανής, μήπως αντί να εκτείνει μια ποινή, να τον βάζουμε κάθε καλοκαίρι σε ένα ψυχιατρίο ή φυλακή. Σου λέει, ωραία. Είναι πυρομανής, βάζει φωτιές. Τον μπαίνει μέσα, βγαίνει και ξανά το ξανακάνει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Το λέει πολύ σωστά. Είναι, ο Άρης, καλημέρα. Το ναι, το είπαμε. Απλώ ξέρει τι. Διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών μα, Γρηγόρη μου. Ξέρει γιατί έτσι μπορεί να κάνουμε και μια συζήτηση. Λέει τώρα, Γιώργος, real εμάς. Την Παρασκευή δεν πετούσαν κανένα τέρ λόγω καιρού στο Πόρτο Κερμένο. Πετούσαν όμως δεκάδες στο Πόρτο Χέλι των εφοπλιστών. Δεν είχε αέρα εκεί. Μπορείτε να το ελέγξετε. Ναι, Γιώργο, να το ελέγξουμε. Κάνεις, λες κάτι, να το ελέγξουμε. Φυσικά να το ελέγξουμε, γιατί αυτό που λες είναι βαρύ. Αλλά να ξέρουμε αν μπορούσε στο Πόρτο Κερμένο να πάρει νερό και στο λέω. Γιατί έχω άνθρωπο που πετούσε καναντέρ και να ξέρουμε, ο άντρας μου επιμένει ότι πρέπει να είναι ακραίες οι συνθήκες να μην μπορούν να πάρουν τα καναντέρ νερό. Δεν ξέρω τι συνθήκες. 12 μποφόρ δεν είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε 12.
0: Στο Πόρτο Κερμένο δεν είχαμε 10-12. Ρηπές.
1: Ναι, και πάλι όμως είναι πολύ λιγότερα τα μποφόρ. Δεν πετούν αεροσκάφη. Δηλαδή μετά, δηλαδή,
0: αλλά λέγεται το Πόρτο Χέλι ότι πετούσαν. Ναι, ο φίλος μας.
1: Από 6 μποφόρ και πάνω αρχίζουν δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο τα μποφόρ ως αριθμός. Η μετεωρολογία είναι πιο σύνθετη.
0: Ακριβώς, και είναι και η καπνή. Πόσο μπορεί να πετάξει. Γενικά, αν μπορεί να πετάξει, ναι, αν βλέπει.
1: Είναι κατευθύνσεις των ανέμων. Εντάξει, λοιπόν, δεν γνωρίζω και εγώ τώρα επακριβώς τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι όμως και τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο, αλλά πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε, σήμερα το πρωί ξύπνησα και πάλι λούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Και αφού με ρώτησες προηγουμένως για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί, υπάρχουν και επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, μέχρι χθες είχαν καεί 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο πόρτο Γερμενό-Αττικής. Δηλαδή συνολικά, όπως το είπαμε, πάνω από 110.000 στρέμματα, για την ακρίβεια 11.700. 111.700 στρέμματα μέχρι χθες σε Αττική και Βιωτία. Παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν επιστρέφει τίποτα. Να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε τη σημερινή μέρα καλύτερα.
1: Όταν θα επιστρέψουμε, έχει κάνει η ομάδα Λαγουβάρδου μία έρευνα για τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικού σταθμού της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις ρηπές του αέρα. Αυτό που έλεγα. Και θα διαβάσω και το μήνυμα του Διονύση και θα πάμε σε διάλειμμα, τάκι μου. Εκτός της Μπελαρά, να πάρουμε και αεροπλάνο. Πυροσβεστικά, λέει, με 10 μποφόρ δεν πετούν. Λέει ο Διονύση, κάτι ξέρει. Τι δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά η κριτική με τον καφέ στο χέρι είναι εύκολη. Εντάξει. Ο κόσμος που έχει χάσει την περιουσία του, που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους, που είναι θυμωμένος, που είναι εξοργισμένος, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και Διονύση μου, και σένα σε καταλαβαίνω. Όσοι ξέρουν, δεν πετούν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά και τα ελικόπτερα. Το είπε ο Γρηγόρης. Δεν είναι κάτι απλό, το βλέπεις. Α, παίρνει το νερό, πάει και το ρίχνει.
0: Όχι, και τώρα συγκρίνουμε και τα ανώμια. Τα ανώμια. Αναφέρθηκε ο ακροατής στην Κώστα, στην περιοχή Κώστα, στην Αργολίδα. Είναι τελείως διαφορετικό το ποιό. Δεν έχει σχέση η βλάστηση. Η βλάστηση εκεί είναι ασήμαντη.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε σχέση με το πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας δίνουν τροφή για να κάνουμε την κουβέντα και να δούμε πώς βγει κάτι από όλα αυτά.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων εντοπίζεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών απομακρύνονται προς Νέα Πέραμο. Συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν πραγματοποιηθεί σε 5 ημέρες. Έως χθες το μεσημέρι είχαν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Σοι είναι και οι 8 Γερμανοί επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς σκάφους που παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στα Κύθηρα και 27 στο Ρέθυμνο.
5: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκάν.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη και φυσικά τον Τάκη το Μαυράκη, την Ειρήνη Κούρτση στο τηλεφωνικό κέντρο και όλο το επιτελείο εδώ του σταθμού. Δύσκολες μέρες. Βεβαίως μιλάμε για αυτές τις πυρκαγιές που μας. Τι να ζωή, έχει μαυρίσει η ψυχή μας πάλι. Θρυνούμε πέντε ανθρώπους. Πέντε ανθρώπους από αυτές τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα. Χαμένες περιουσίες, σπίτια, περιουσίες. Άνθρωποι είδαν και τα κτήματά τους από τα οποία ζούσαν να χάνονται. Και τώρα εδώ με τον Γρηγόρη προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Τι μπορούσε να έχει γίνει για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε για μια ακόμη χρονιά.
1: Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στις αντιπυρικές ζώνες, ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε.
2: Καλημέρα σας,
0: καλημέρα σας κύριε Σταματόπουλε.
1: Το ερώτημα που βάλαμε και πριν είναι το εξής. Γιατί δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες?
2: Γιατί δεν κάνουμε διαχείριση δαζών?
1: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί όλα τα χρήματα της πρόληψης και της διαχείρισης δασών, γιατί από τη διαχείριση, κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση δασών, έτσι, δεν είναι, δηλαδή, περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, λέω στα γρήγορα, τη θέση, την έκταση, το ανάγλυφο, τη γεωλογία, τα εδάφη, το κλίμα, την υδρολογία, τα είδη δέντρων, τις ηλικίες, την πυκνότητα, ξυλαπόθεμα, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή, και έτσι, ποια είναι προστατευόμενα είδη και ποιοι είναι οι σημαντικοί οικότοποι, κάνει αξιολόγηση και μετά κάνει αξιολόγηση κινδύνων. Μετά κάνει τους στόχους της προστασίας και από εκεί βγαίνουν. Βγαίνει και η παραγωγή εξηλίας, η αναψυχή και πώς θα το διατηρήσει το δάσος αυτό, ας πούμε. Από εκεί βγαίνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Εκεί βγαίνει ο αντιπυρικός σχεδιασμός και οι ζώνες πυροπροστασίας. Το δίκτυο υδροληψιών, η επιτήρηση και σχέδια επέμβασης και η πρώτη πλήξη. Πώς γίνεται η πρώτη πλήξη, από πού πρέπει να γίνει. Και αν χάσεις την πρώτη πλήξη, πού πρέπει να πας? Δεν κάθεσαι απ' έξω στην άσφαλτο, είσαι μέσα στο δάσος και έχεις δευτερεύουσα γραμμή αμήνης, τριτεύουσα γραμμή αμήνης, έτσι. Δηλαδή όταν χάνεις μία μάχη δεν φεύγεις τελείως, αλλά μέσα στο δάσος, μέσω της διαχείρισης γίνεται αυτό. Λοιπόν, προβλέπεις και πού θα κατασκευάσεις τις δεξαμενές σου, γιατί έχουμε...
1: Ναι, τώρα όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε...
0: Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά.
1: Όλα αυτά κοστίζουν.
2: Γίνονται. Η διαχείριση.
1: Το ζήτημα αυτό, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Μπορεί να συνδυαστεί η εμπορική εκμετάλλευση με τη διαχείριση του δάσους? Δηλαδή...
2: Η διαχείριση του δάσους ακριβώς παράγει προϊόντα, τα οποία τώρα, φανταστείτε τώρα πόσα προϊόντα είχαμε εκεί, τα οποία θα τα χάσουμε. Και ακούω και διάφορους, ας πούμε, που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως. Όχι. Πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως, αν είναι δυνατόν.
1: Αμέσως γιατί... εννοείται μετά τη φωτιά, εννοείται.
2: Μετά τη φωτιά. Όχι,
0: γιατί δεν το κάνουμε,
1: θα γίνει πριν. Ναι, πριν.
0: Και πριν.
1: Κάνουμε.
0: Και γιατί δεν κάνουμε πριν κάτι.
2: Πριν έπρεπε να κάνουμε.
0: Γιατί δεν τα κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε?
2: Βεβαίως,
0: γιατί ο κόσμος εδώ είναι έξαλλος.
2: Μα άμα δεν έχεις διαχειριστικές μελέτες και άμα δεν έχεις τα απαραίτητα για να το κάνεις, δεν μπορείς να τις κάνεις.
0: Τα απαραίτητα ποια είναι ακριβώς? Γιατί αυτό.
2: Θέλεις ένα στοιχειώδες κεφάλαιο. Να σας δώσω να καταλάβετε. Για να βγάλει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ένα κυβικό, ας πούμε, από ένα δάσος, έτσι, πρέπει να ξοδέψει 10 ευρώ. Αυτά τα 10 ευρώ δεν έχει, αλλά θα πάρει 35. Λοιπόν, αυτά τα 10 ευρώ δεν τα έχει. Δεν είχε, ας πούμε, το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 για συντήρηση οδικού δικτύου. Σε 500 χιλιόμετρα οδικό δικτύο.
1: Ναι, πάλι αναφερόμαστε όμως το κόστος.
2: Ναι.

0: θα σου πυρόσβεση τελικά. Παρά τα, δηλαδή όλα τα αυτό που λέμε, γιατί σας άκουγα κύριε Αγκάτζου χτες νομίζω, που λέγατε, είχατε ένα καλεσμένο και έλεγε ας πούμε 80% πάει στην καταστολή, 70% στην καταστολή, 20% πάει στην πρόληψη. Σε εσάς δεν το είχα ακούσει. Λοιπόν, τέλος πάντων αυτό είναι. Αυτό
1: άρα
0: είναι.
1: Πρέπει να πάει πιο πολύ στην πρόληψη.
0: Πρέπει να πάει αντίστροφα.
1: Αντίστροφα. Γιατί πρέπει... δεν το κάνουμε κύριε Σταματόπουλε και το λέω γιατί. Γιατί αν το είχαμε κάνει. Δεν θα είχαμε αυτές τις. Συγγνώμη, το ρωτώ γιατί πια έχει γίνει όρος τις Mega Fires. Γιατί δεν τα βλέπω μόνο στην Ελλάδα αυτό. Τώρα, ξέρετε, και ο κόσμος εδώ, οι ακροατές μας, λέει όλα αυτά κοστίζουν. Όλα τα άλλα που κάνουμε δεν κοστίζουν. Μιλάνε για τις μπλαρά. Για τα... Εγώ δεν τα βάζω στο ίδιο στην ίδια ζυγαριά.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν
1: έτσι,
0: είναι το ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, οπωσδήποτε.
1: Νάξει.
0: Έτσι. Εδώ, κυρία Γκάτζου, ναι, κοστίζουν. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα. Η απώλεια αυτού του οικοσυστήματος. Yeah. Αφήστε τα σπίτια. Εγώ σας λέω τα σπίτια, πες ότι αδιαφορούμε, ας πούμε, για τους πολίτες μας.
1: Δεν πρέπει να διαφορήσουμε.
0: Δεν πρέπει να διαφορούμε.
1: Έτσι. Έτσι. Και λοιπόν, πλέον, όχι, γιατί μείναν οι άνθρωποι με τα ρούχα που φορούσανε. Δεν πρέπει να διαφορούμε.
0: Λοιπόν, οι νεκροί είναι. Μετράμε. Κοιτάξτε, δείτε. Να κάνω μία παρένθεση. Από τότε που λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική στην καταστολή, έτσι, έχουμε 252 νεκρούς, 12 νεκρούς το χρόνο, ανεξάρτητα τώρα αν είναι πιλότοι, έτσι,
1: είναι άνθρωποι, σημασία, γιατί, είναι άνθρωποι, δεν είναι ό,τι
0: ναι, είναι όλοι, έτσι, εγώ βάζω όλους ίδιους.
1: 12 ανθρώπους χάνουμε από τις πυρκαγιές κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο.
0: Με 12 μέσο όρο, 12 είναι, μέσο όρο κάθε χρόνο.
1: Σοκαριστικό.
2: Ναι, εσείς λοιπόν, προφανώς αναφέρεστε τώρα στο δόγμα πυρόσβεσης και θα προκρίνατε, κοιτάξτε, την επιστροφή στη δασική υπηρεσία, να είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση στα δάση.
0: Όχι, δεν προτείνω αυτό. Προτείνω το μεικτό σύστημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία,
1: το καλά, μεικτό σύστημα τι σημαίνει ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε?
0: Θα σας πω τώρα. Η Τουρκία, η ΗΠΑ και η Κύπρος έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, μόνο η δασική υπηρεσία εκεί καθαρίζει, έτσι. Ωραία. Εντάξει, τις δασικές πυρκαγιές. Εγώ δεν λέω. Οι άλλες χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα μεικτό σύστημα. Έχουν δηλαδή βραχίονες επέμβασης, ας πούμε, με οριοθετημένα καθήκοντα. Η δασική υπηρεσία εν προκειμένου που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη. Πρώτη πλήξη. Και να καθορίσει, σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες, αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγούνε, αλλά αν κάνεις διαχείριση έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
2: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και για όλα αυτά που προβλέπει?
0: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
2: Για το δάσος.
0: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
2: Δηλαδή μήπως είναι, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
1: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο, μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει και όταν πάει, είναι από τα Μέγαρα, όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Όχι, άμα πάει και το δηλώσει στις δασικές υπηρεσίες, απλώς μία δήλωση κάνει. Μία δήλωση. Ναι. Λέει, εκείνη τη μέρα εγώ θα κλαδέψω αυτό. Δεν θα τον πειράξει κανένα.
2: Με απλή δήλωση, δεν χρειάζεται έγκριση?
0: Με
2: δηλαδή.
0: Με απλή δήλωση.
2: Έγκριση.
0: Δεν χρειάζεται έγκριση.
2: Α, μάλιστα.
0: Αλλά εκείνη τη μέρα μπορεί να έρθει ένας δασοφύλακας και να δει τι κάνεις, ας πούμε. Άμα δεν κάνεις αυτό που έχεις πει ότι θα κάνεις, θα φας τη μήνυση. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δηλαδή να μην τη φας? Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έτσι, άμα αυθαιρετούμε, δεν γίνεται. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως συμπολίτες πια μέσα σε ένα πλαίσιο.
1: Αναρωτιέμαι, η φροντίδα των δασών πού ανήκει? Έχω μπερδευτεί. Ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στους Δήμους?
0: Είναι αποκλειστικά στη δασική υπηρεσία, δηλαδή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορεί, αν δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, δεν μπορεί να σου δώσει και τους πόρους εκείνους για να έχεις αένα ή χρηματοδότηση. Δηλαδή η διατήρηση των δασών, δηλαδή εμείς λέμε την αηφόρο, η αηφορία των δασών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, λέμε την αηφορία των δασών. Δηλαδή με ελάχιστα χρήματα έχουμε

0: διατηρούμε ας πούμε τα δάση και παράγουμε και προϊόντα, δεν είναι μόνο το ξύλο, έτσι, παράγουμε και προϊόντα, αλλά χρηματοδοτούμε στη συνέχεια και, τη δασοπονία στη συνέχεια.
1: Υπάρχει έτσι πρόβλεψη σε αυτό που λέτε, επειδή μιλάμε πάλι για το οικονομικό κομμάτι, για τη συμμετοχή εταιριών σε αυτό, δηλαδή ιδιωτικών εταιριών εκμετάλλευσης.
0: Γιατί όχι, βέβαια.
2: Δηλαδή, δεν είχε γίνει και κάποιος νόμος, κάποια συζήτηση τέτοια.
0: Όχι,
2: μα
0: όχι,
2: για τη Δαδιά, ότι να μπουν και εταιρείες. Νομίζω...
0: Έχει γίνει, κοιτάξτε να δείτε. Παλιά, ας πούμε, και τώρα, τις υλοτομίες τις κάνουν συνεταιρισμοί.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένα με τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη, υπήρχε ένας, βγήκε ένας νόμος,
2: ναι,
0: όπου μπορεί να γίνει συνδιαχείριση από μια εταιρεία και τους συνεταιρισμούς. Άμα δεν έχεις, γιατί τώρα στην Πελοπόννησο δεν έχουμε κανένα συνεταιρισμό.
2: Ναι, δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν θέλω εγώ την τάδε εταιρεία, μην σας πω, που είναι και ξυλοβιομηχανία και έχει τη
2: ναι, ναι.
0: Χρειάζεται.
2: Εντάξει,
0: δηλαδή,
2: αυτό δεν είναι κακό όμως. Δεν είναι
0: όχι,
2: αρνητικό.
0: Δεν είναι κακό, βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρνουν.
2: Πάρα πολλά χρήματα. Κάποια χρήματα.
0: Όχι. Παίρνουν υλοτόμους. Παίρνουν υλοτόμους. Τους οποίους τους πληρώνουν και βγάζουν και το παρακάματό τους υλοτόμοι, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και έτσι αναγεννάται και αυτό το επάγγελμα. Έτσι. Και έχουν τη βιομάζα, την ξυλοβιομηχανία. Δεν τη νοιάζει. Τη νοιάζει η βιομάζα να μπορεί να λειτουργήσει.
2: Κύριε Σταματόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μία ερώτηση, επειδή την έχει στείλει ο ακροτής μας, ο δυτικός. Λέει, τι σημαίνει, χρησιμοποιήστε έναν όρο πλήξη. Λέει, τι ακριβώς εννοεί.
0: Πρώτη πλήξη, το πρώτο χτύπημα της πυρκαγιάς, ας πούμε.
2: Α, το πρώτο χτύπημα. Και,
0: ναι. Γιατί τα πυροφυλάκια.
2: Και έτσι να κλείσουμε. Σας παρακαλώ.
0: Εντάξει, να τα πούμε άλλη φορά.
2: Ναι, όχι, να πούμε για την πλήξη, γιατί μας ρωτούν και θα πάμε μετά.
0: Στα υψηλό πυροφυλάκια, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα τώρα, έτσι, αν ήταν στελεχωμένα, ακόμα και με μεγαλύτερους πολίτες, δηλαδή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα παιδιά αυτά που διώχνουν από την πυροσβεστική που είναι 38 χρονών, μόλις γίνει 39, τον πλακώνουν στο ξύλο. Αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά που σας λέω, έτσι.
2: Μάλιστα, κύριε Σταματόπουλε.
0: Είναι και πολύπυροι.
2: Είναι και πολύπυροι. Θα συμφωνήσω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Σίγουρα θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
0: Χάρηκα, γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Φυσικά ακούγαμε πριν μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνη τον κύριο Σταματόπουλο δασολόγο περιβαντολόγο. Μας είπε τη δική του άποψη ότι πρέπει να αντιστρέψουμε το ποσοστό σαν αφορά την πρόληψη. Και τη...
1: ναι.
0: Αυτό είπε ότι πρέπει να το κάνουμε πιο... ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι η πρόληψη.
1: Ναι, και την πρώτη πλήξη, δηλαδή πάλι ναι. αναφέρθηκε λίγο πολύ στη διαχείριση της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε τόσο
0: ναι.
1: Για την εκμετάλλευση και τον τρόπο που θα καταφέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε αυτό που λένε να μπούμε ξανά μέσα στο δάσος που το έχουμε εγκαταλείψει.
0: Πάντως, Γρηγόρη μου, επειδή ο κόσμος εδώ καταλαβαίνω. Εντάξει, ξαναλέω. Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω σε αυτούς που στέλνετε και χαρακτηρισμούς και τα μηνύματά σας έχουν και έτσι εκφράσεις πολύ βαριές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν διάλογο και να ακόμα και να διαφωνούμε σε πολιτισμένα. Πολιτισμένα. Χρειάζεται να βρίζω ένα στον άλλο, δεν θα πω σε αυτό. Λοιπόν, θα πω όμως ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος. Στο κομμάτι της πρόληψης. Ακούγοντας και τον κύριο Σταματόπουλο, και δεν τον έκλεισα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε, η Σοφία. Δεν το έκλεισα γι' αυτό, Σοφία μου, γιατί ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός, όπως και ο τηλεοπτικός, είναι περιορισμένος. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη σύνδεση, για να έχουμε κι άλλους να βγάλουμε καλεσμένους. Άρα, μην τα βλέπετε όπως θέλετε. Μας είπε την άποψή του, εγώ την ακούω, και ακούω κυρίως το κομμάτι με τον Γρηγόρη που είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων των χρημάτων, των πόρων, πρέπει να δίνονται στην πρόληψη.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Αλέξανδρος που μας ακούει, εταιρείες στο δάσος, ομολογία δόλου, σε ένα κράτος που ξεπουλάει τα πάντα, ντροπή.
0: Ναι.
1: Άντε γεια.
0: Δεν είπε έτσι ναι. ο κύριος Σταματόπουλος.
1: Όχι, όχι, ο Κροατής το λέει.
0: Ναι, ναι, όχι, ο κύριος Σταματόπουλος είπε, Αλέξανδρε, μην ακούσα τι θες. Είπε πολύ απλά ότι έχουν μπει και κάποιες εταιρείες που έχουν το know-how. Αυτό μπορεί να γίνει, σου λέει. Όχι να μπουν όλες οι εταιρείες και να έχουν τη διαχείριση, μόνο εταιρείες στη διαχείριση του δάσους. Δεν το πω αυτό, κύριε Σταματόπουλος.
1: Ναι, και το ζήτημα είναι το πώς κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή, έχουμε ένα δάσος 100 και λέμε, μήπως αν εκμεταλλευτούμε το 30, σώσουμε το 70. Ναι. Γιατί τώρα έχουμε ένα δάσος 100 και σήμερα έχουμε 0. Δεν έχουμε δάσος. Τέλειο, δεν υπάρχει δάσος. Άρα, αν μπορούσαμε με έναν τρόπο το 30 να το χρησιμοποιήσουμε. Για να προστατεύσουμε το 70 και να έχουμε το 70 εξασφαλισμένο και σίγουρο. Αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα και πώς θα γίνει αυτό μας το λένε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα σίγουρα.
0: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών, όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Αμαλία, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει. Όχι, το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή την Ήπειρο. Εντάξει,
0: στη Σαμαλία, δεν χρειάζεται πολύ να κάτσεις μαζί μου για να κάνεις το λεπτά σαρδάμα. Είναι πολύ εύκολο για μένα.
1: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, λοιπόν, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος μας ακούει μάλλον στο Βόλο και λέει: μετά από 50 χρόνια ανεξέλεκτων πυρκαγιών, εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε σε ποιον ανήκει η διαχείριση δασών. Τι άλλο να πούμε, θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Θα συμφωνήσω. Την ερώτηση την έκανα γιατί πραγματικά και εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι ακριβώς γίνεται με τη διαχείριση των δασών και ο Πέτρος έχει δίκιο. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Και για το σαρδαμάκι μας προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Επισημαίνει ο φίλος Δημήτρης, λέει περιβαλλοντολόγος.
0: Περιβαλλοντολόγος, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Περιβαλλοντολόγος.
1: Είναι λίγο δύσκολη λέξη.
0: Ναι, και για μένα δε που το έχω το σαρδάμα εύκολο. Περιβαλλοντολόγος και πολύ σωστό το ο Δημήτρης, μας το είπε.
1: Ναι,
0: Δημήτρη μου έχει δίκιο. Είναι περιβαλλοντολόγος. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: άμα καθαρίσει έξω το αμπέλι σου, τα αγριόχορτα που είναι δίπλα σε πεύκα, τα πεύκα θεωρούνται δάσος. Τρως μινισάρα, δηλαδή να φτιάξει μια μικρή αντιπυρική ζώνη. Τα έχω τραβήξει. Το ίδιο το κράτος αποτρέπει ή σε κάνει παράνομο για απλά λογικά πράγματα. Θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη. Απλώς όταν πας εσύ να προστατεύσεις το κτήμα σου, το σπίτι σου. Και είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Αλλά ο Δήμος έρχεται και κόβει τα πάντα για να βάλει κυβόληθους, γιατί πρέπει να κάνει το πεζοδρόμιο και την περιοχή βιοκλιματική. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μοντέλο. Εκεί τρελαίνομαι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Πραγματικά. Και λες, βρε παιδιά, αφήστε τα πεζοδρόμια όπως είναι. Με τα δεντράκια τους και αυτά. Όχι. Αυτή η κυβόληθη είναι βιοκλιματική κάτι. Θα τρελαθούμε. Σε αυτή τη χώρα πραγματικά κάνει τρέλα. Πραγματικά.
1: Καλά, στη δροσιά έχετε και πολύ δάσος.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Δεν είναι δροσιά, είναι Διόνυσος, είναι Άγιος Στέφανος, είναι Άνοιξη.
1: Έχει δάσος, έχει δάσος.
0: Ό,τι έχει μείνει από δάσος. Θυμάσαι τη μεγάλη πυρκαγιά του 2008, τότε πέσε μέσα από το σπίτι μου η φωτιά.
1: Ναι, μήπως ο κυβόληθος κάπως το εξισορροπεί. Δηλαδή να θέλεις ένα ξέφωτο.
0: Να θέλεις ένα ξέφωτο. Δεν σ' αρέσει το πεύκο που έχεις, θα σου το πούμε, είτε αυτά που έχεις φυτέψει έξω από το σπίτι σου για να, είναι, να έχει αυτό. Πρέπει να στα. Γιατί δεν σου ανήκει το πεζοδρόμιο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Δεν μου ανήκει. Προς Θεού, δεν είναι δικιά μου περιουσία το πεζοδρόμιο. Όμως βάλαμε. Και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο. Βάλαμε πέντε δέντρα. Έτσι, για να τα βγάλεις, για να βάλεις κυβόληθους. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό, πραγματικά. Αντί να κοιτάξουμε να καθαρίσουμε τους δήμους από τα ξερά, πάλι όμως φταίνει οι πολίτες. Φταίμε κι εμείς, ναι, που δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω, δεν πέφτει κουβελώνα. Φταίμε κι εμείς, γιατί πετάμε τα σκουπίδια μας, και αυτό είναι αλήθεια, τα στρώματα, καρέκλες, όπου να είναι. Θα συμφωνήσω. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει να τα παίρνει όλα αυτά και να συντηρεί και το δάσος και όλα. Δεν ξέρω, πραγματικά γι' αυτό λέω, έχω λίγο μπερδευτεί. Όλα φταίνουν για όλα φταίνουν οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση και όλα δεν φταίνουν πουθενά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί πραγματικά, αν ανάψει μια φωτιά, Γρηγόρη μου, στη δροσιά.
1: Πάτε στην πλατεία.
0: Θα πάμε στην πλατεία που την κάνουν βιοκλιματική. Και θα σωθώ. Το σπίτι μου όμως και η περιουσία δεν θα σωθεί. Τώρα, τρελά πράγματα. Κοίτα, δεις, το πιασε το. Είναι. Το πιασε, λέει. Ναι, και στην πλατεία. Με την πλατεία η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς και σκοτώνται μεταξύ τους ή παρατάξεις ή πολίτες αυτά. Δεν έχω πάει και στην περιοχή, στην πλατεία, γιατί δεν είχαν προβλέψει. Κάναν την πλατεία. Κλείσαν την πλατεία που έχει. Μια μικρή πλατεία είναι, που έχει 10 μαγαζιά που δουλεύαν οι άνθρωποι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί χειμώνα στην Ρωσία. Την κλείσανε εκείνη την εποχή. Μπράβο! Να μην δουλέψουν οι καταστηματάρχες. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά άρα πότε έπρεπε να γίνει, δηλαδή.
0: Να γίνει το χειμώνα.
1: Α, το χειμώνα.
0: Βέβαια. Το χειμώνα που δεν είναι να πάνε τα παιδάκια να παίζουν στην πλατεία, να πάρει όλο το σουβλάκι του, το χυμό του. Αυτό λέω, να δουλέψει και τα μαγαζιά. Το παγωτό. Το λέω. Από την άλλη όμως δεν είχαν κάνει πρόβλεψη, γιατί υπάρχει ένα περίπτωρο, ένα μόνο περίπτωρο και δεν είχαν κάνει πρόβλεψη που θα το βάλουν. Είχαν κάνει όλο το σχέδιο, αλλά το περίπτωρο το αφήσαν εκτός. Απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Απίστευτα. Λέω λοιπόν ότι όλα έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό. Είναι αυτό που είπε ο Σανατόπουλος και την πρόληψη. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα. Αναρωτιέμαι. Τώρα, αν μπορεί μια πυρκαγιά να ελεγχθεί όχι ή να την προλάβεις, αυτό δεν είμαι ειδικός να το πω. Γιατί βλέπω ότι και σε άλλες χώρες, και γράψα τι θέλετε τώρα, εσύ δεν είδες άλλες χώρες. Είδα στη Γαλλία, είδα στην Ισπανία, και εκεί δεν υπάρχει σχεδιασμός. Στην Τουρκία, που λέει ο κ. Σταματόπουλος ότι έχει ένα πολύ σωστό μοντέλο πρόληψη. Αυτό δεν είπε.
1: Ναι, ναι, το είπε, το είπε.
0: Στην Κύπρο δεν υπήρχαν. Ναι. Δεν στείλαμε εμείς ελικόπτερα.
1: Καλά, όλες οι χώρες έχουν περάσει περιόδους καταστροφής.
0: Μήπως όλο το μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
1: Ή αν μην ξεχνάμε την Αυστραλία πριν κάποια χρόνια. Είχε καεί όλη η Αυστραλία.
0: Και η Γεωργία λέει: για ποια διαχείριση μιλάτε? Στην Εύβοια, όπου έχει περάσει φωτιά τα τελευταία χρόνια, έχει ανεμογεννήτριες. Μπορείτε να πάτε στο Πορτοράφτη για μπάνιο και το διαπιστώσετε μόνοι σας με τα λέει, βουνά από κόκκινα φωτάκια. Επειδή βρίσκομαι και στις δύο πλευρές, συχνά σας το λέω με βεβαιότητα. Νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύετε εμείς ή κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Σας εκτιμώ, λέει, αλλά πρέπει να το δούμε αλλιώς. Μην αναρωτιέστε γιατί οι πολίτες νιώθουν οργή και θυμό. Δεν αναρωτιόμαστε, το έχουμε πει με τον Γρηγόρη. Το καταλαβαίνουμε και την οργή και το θυμό. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί χάθηκαν πέντε συμπολίτες μας, έτσι, και χάνονται και περιουσίες. Πώς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο άκρητα να λέμε. Άλλο να κάνουμε, ναι, και να φυσικά θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες. Και για την αρμογεννήτρια το είπε και ο Γρηγόρης και εγώ. Και μάλιστα άκουσα μία συζήτηση σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, ότι δεν συντηρούνται. Είναι κλιματικό. Αν έχει βάλει κάποιο ανεμογεννήτρια και δεν τη συντηρεί.
1: Ναι, δεν συντηρείται το δίκτυο.
0: Το δίκτυο
1: μεταφοράς του ρεύματος.
0: Ναι. Δεν συντηρούνται. Αυτό άκουσα, ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι ειδική σε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, αν και αυτό και αυτό συλλέγει.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις περιοχές Σκανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρου βρίσκεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, με τους κατοίκους των περιοχών αυτών να έχουν λάβει μήνυμα απομάκρυνσης προς Νέα Πέραμο. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Οι αρχές στο μεταξύ ανακοίνωσαν ότι μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, 111.000 στρέμματα καήκαν έως χθες το μεσημέρι. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Η προθεσμία για την οριστικοποίηση λήγει στις 24 Οκτωβρίου. Ισχυρή πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλτ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία. Σόι είναι και οι 8 Γερμανοί επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς σκάφους που παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί 2 άνδρες συνδικής καταγωγής, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία προς αεροδρόμιο και Λευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: με 3-0. Η ΑΕΚ κέρδισε τη Βελγική Σεντρούιντεν στην τελευταία φιλική αναμέτρηση που έγινε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ακόμη σε άλλους φιλικούς αγώνες, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ στα πλήκτρα ο Τάκης Μαυράκης. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την κριτική σας, για την οργή σας, για το θυμό σας. Όλα τα καταλαβαίνουμε. Παίρνω και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο a3lfm.gr.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε ότι όλα. Είχαμε κάνει μια σκαλέτα διαφορετική με τον Γρηγόρη, αλλά προέκυψαν οι πυρκαγιές. Είπαμε όμως να τα συνδυάσουμε όλα, γιατί όλα είναι η καθημερινότητα και απασχολούν τους πολίτες. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι ο πρόεδρος του E-Real Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο καλή μπορούμε.
0: Ακριβώς, γιατί θρυνούμε και δύο ανθρώπους τώρα που πέσαμε το ελικόπτερο. Είναι ένας κυβερνήτης Δανός και ένας Έλληνας ο συντονιστής, έτσι δεν είναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και τρεις πυροσβέστες από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πέντε ανθρώπους, βαρύ το κλίμα. Έτσι, έχουμε αυρίσει οι ψυχές μας. Λέγαμε όμως εδώ, κύριε Μπάκα, με τον Θεμιστοκλή, ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους, μπορεί τα παιδιά τους έχουν περάσει σε κάποια άλλη πόλη, γιατί έχουν γίνει και βάσεις και όλα είναι πια, ξέρουμε πού έχει περάσει και το παιδί. Και να πρέπει να μπουν και σε αυτό το Γολγοθά της ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι Γολγοθάς. Είναι Γολγοθάς.
3: Είναι οι δεύτερες πανελλήνιες, λέω. Είναι οι πανελλήνιες που περιούσαν τους φοιτητές και τους μαθητές και είναι οι πανελλήνιες ουσιαστικά πλέον των γονέων. Είναι η αναζήτηση πρώτης φοιτητικής κατοικίας. Κάτι το οποίο τελευταία χρόνια πραγματικά είναι ένας γολγοθάς, δηλαδή οικογένεια ψάχνει να βρει κάτι οικονομικό. Ξέρετε, γενικότερα αυτή τη στιγμή οι οικογένειες οι οποίες είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας, πάντα θεωρούν και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία. Δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι που είναι κάνει 350 με 400 ευρώ. Οι γονείς οι οποίοι όμως έχουν μια εμπειρία, δηλαδή έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη σπουδάζει, γνωρίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ότι όταν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις της χώρας και ιδιαίτερα για τις περιοχές με την τουριστική δυναμική, τα 500-550 ευρώ, φυσικά θεωρείται η λογική τιμή πλέον, συσσαγωγικά τη λέξη βάλετε, λογική τιμή, για το ενίκιο μιας κατοικίας φοιτητικής, η οποία είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει και η κουλτούρα της συγκατοίκησης στην Ελλάδα. Για τους φοιτητές, εκτός αν βλέπετε αυτό να αλλάζει, ίσως.
3: Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Γιατί οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την ίδια πόλη και γνωρίζονται οι γονείς μέσα στις μαθητές του σχολείου, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό συγκατοικούν. Όπως συγκατοικούν και οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο τρίτο και τέταρτο έτος, είναι φίλοι, έχουν γνωριστεί πριν από τη σχολή τους και πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η επιλογή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι οι φοιτητές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, γιατί είναι πιο λογικό ένας φοιτητής να νοικιάζει δωμάτιο παρά να νοικιάζει σπίτι. Δηλαδή, προφανώς θα συμφέρει ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια που να έχει τέσσερις φοιτητές ενδεχομένως.
3: Έχουμε μια διαφορά σε αυτό, να ξέρετε. Εμείς επειδή το συγκρίνουμε πολλές φορές με την Αγγλία αυτό, υπάρχει εξής διαφορά. Στην Αγγλία, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο κάθε ενοικιαστής, κάθε φοιτητής με το δωμάτιό του. Στη χώρα μας εμείς κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ρυθμίσεων της επιφάνειας του ακινήτου και γράφουμε μέσα τα ονόματα των ανθρώπων που θα συγκατοικήσουν. Όταν αυτή τη στιγμή φύγει κάποιος από το συγκεκριμένο σπίτι, αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει να συγκατοικήσει άλλο, οι άλλοι μένουν πίσω, είναι υποχρεωμένοι στο να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος. Επομένως, αυτό θέλει μια προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα το να μένει ένα παιδί με κάποιους ξένους, εισαγωγικά δηλαδή, άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει, που δεν έχει μια φιλική τουλάχιστον σχέση. Αυτό ο εξωτερικό γίνεται πολύ πιο έντονο. Στην χώρα μα δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Στο εξωτερικό να ξέρετε και το εξή κιόλα. Ότι υπάρχουν εταιρείε που αναλαμβάνουν συσσαγωγικά, βάζει τη λέξη, την ευθύνη επιλογή συγκατοίκου. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ απλά βάζω μια αγγελία και λέω κάτι. Ο Θέμης ο Μπάκα σήμερα έχει νοικιάσει ένα σπίτι και νοικιάζει και ένα δωμάτιο που είναι δίπλα. Ποιο θέλει να έρθει να μείνει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν είναι στι ηλικίε και η ελληνική οικογένεια ξέρει αυτή την κουλτούρα δεν την έχει. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κυρίω σε συναδέρφου. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπου οποίοι είναι εργένιδες και μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, να έχουν κοινά, κοινό ωράριο πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με την πανδημία του κορονοϊού, μπήκαν στη λογική αυτή. Χωρίς να είναι τόσο πολύ αναπτυγμένο αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας.
0: Κύριε Μπακά, θέλετε να μας δώσετε λίγες τιμές, γιατί από φίλους και γνωστούς ψάχνουν για τα παιδιά τους κάποιο σπίτι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους. Πραγματικά.
1: Γιατί είναι σκληρές περιοχές.
0: Γι' αυτό τώρα το λέω. Τώρα δεν μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρω στην Καλαμάτα ποιες είναι τιμές, ενώ δεν γνωρίζω γιατί δεν έχω κάποιον να μου πει.
3: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι είναι και ίσως και πιο προσιτές. Δεν ξέρω αν είναι Και τώρα.
3: Η Καλαμάτα δεν είναι. Δυστυχώς τα τελευταία τρία
0: χρόνια. Α, δεν είναι. Ορίστε, τσάου.
3: Η Καλαμάτα έχει μια έντονη δυναμική στον κάτω γαϊκό μισθό, είναι περίπου 930 κίνητα γεγραμμένα.
1: Mm-hmm. Τουριστική πόλη. Ναι.
3: Πολύ τουριστική πόλη, είτε
0: και μεγάλη ανάπτυξη. Μεγάλη ανάπτυξη.
3: Τεράστια. Μεγάλη αλλαγή την τελευταία πενταετία. Αιτία, πολύ, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ωραία, δεν θέλετε να μα πείτε. Ναι, λίγε τιμέ.
3: Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σούτ των οικοσκευών. Το 2019 αυτό το σπίτι είναι 220 με 280 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 390 και αγγίζουμε τα 650. Τώρα στην Πάτρα.
0: Ναι, στην Πάτρα.
3: Η πόλη. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Σοφίας πυροσβεστούν στρατιώτου. Περιοχή που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές. Βλέπω το κόστος για ένα σπίτι στο 30 με 45 τετραγωνικά. Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα. Ξέρω, η διαθεσιμότητα μας είναι πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτή την κατηγορία του σώματος. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο και μεσούριο των οικοσκευών. Πιο οικονομικές περιοχές στην Πάτρα είναι οι περιοχές στα Ραμπούνα, στα Ροχλή, Ψαροφάη, Κρατήρα Παναντρέου. Περιοχή κατά κύριο λόγο που είναι το πρώην ΤΕΗ Πατρών. Εκεί βλέπουμε για σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά να ξεκινάμε από 260 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και τα 300 ευρώ. Εδώ σε αυτό το 2019 συζητάγαμε 150 ευρώ. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τη διαφορά της τιμής. Τώρα, σε άλλες περιοχές που έχει αυτή τη στιγμή της χώρας μας, όπως αυτή τη στιγμή η Κομοτηνή που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για την νομική, εκεί βλέπουμε το 2026 για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, μάλλον έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 230 ευρώ. Το μη ανακαινισμένο παλιό σπίτι του 70-80 και αγγίζουμε ακόμα και τα 400 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω ότι το 2019 συζητάγαμε 170 ευρώ με 240. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν ένα διπλασιασμό τη ζητούμενη τιμή ενοικίαση. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι τα Γιάννενα, που έχει μια έντονη κινητικότητα στους φοιτητές, βλέπουμε μια σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα να ξεκινάμε από 340 ευρώ έως και 700 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι πλησίων του κέντρου της πόλεως. Δηλαδή γενικότερα η Ιωάννη, τελευταία χρόνια καταγράφηκε αυτά μια ραγδαία αύξηση των τιμών. Γενικά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Οι γονείς να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις αγγελίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, που πραγματικά φαίνονται πάρα πολύ οικονομικές και έχουν εντυπωσιακές φωτογραφίες, πραγματικά εντυπωσιακές, και ζητούν προκαταβολές. Είμαστε το 2026, μην πέσουμε θύμα τώρα απάτης μέσα από το ίντερνετ.
0: Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την αγορά ακινήτων, πώς βλέπετε να κινείται έτσι και το 27. Γιατί βλέπουμε όλα τα, και με βάση τα στοιχεία της Eldstat, και τα ενίκια τρέχουν κάθε μήνα με έναν αριθμό αύξησης που είναι πραγματικά, να πω τώρα πια,
1: είναι εξωφρενικός.
0: Είναι εξωφρενικός και εξωπραγματικός θα έλεγα. Δηλαδή όταν θες για ένα τριάρι σπίτι, το τριάρι τώρα το λέω με δύο υπνοδωμάτια όπως τα λέτε, έτσι λέγαμε εμείς στα δικά μου χρόνια, τριάρι ήταν
3: έτσι
0: αυτό.
3: Έτσι
0: είναι. Λοιπόν, και, όχι καινούριο. 900 και 1000 ευρώ, όχι καινούριο. Και αυτό η τιμή που λέω είναι και οικονομική. Πού θα πάνε τένι για το επόμενο διάστημα?
3: Κυρία Κάντζου, αυτή τη στιγμή ο προσωπικός ακροατής μας κάνει μια αναζήτηση να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο υποδωμάτια άνω του πρώτου οροφού, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής. Αυτή τη στιγμή θα δει ότι στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστιών 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και όχι 1001, 1100, 1200, 1300. Ακόμα και στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Και όταν συζητάμε κέντρο Αθήνας, δεν είναι μόνο το Κολωνάκι ο Λυκαβητός, είναι και η Κυψέλη, είναι και ο Νέος Κόσμος. Δηλαδή περιοχές οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφουν αγρές αυξήσεις. Mm-hmm. Τώρα θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, δεν θεωρούμε ότι θα δούμε μια ραγδαία μείωση του ζητούμενου τιμών ενοικίασης. Αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε, θα καταγράφουμε αυξήσεις σε μικρότερο ρυθμό. Παράδειγμα, ενώ το 2021-2022 συζητάγαμε για διψήφια ποσοστά 10% αυξήθηκε φέτος το ενοίκιο, 12%. Πλέον θα συζητάμε 3, 5, 7%. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι αφού το 3, 5, 7% που θα συζητάμε και το 26 και το 27, θα έχετε να προστίθετε αυτή τη στιγμή στις ραγδαίες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 60% από το 17 έως και σήμερα.
1: Βέβαια, δεν μιλάμε για μια ευχάριστη εξέλιξη.
0: Εντάξει, πάντως δεν μπορεί ο κόσμος να βρει να νοικιάσει σπίτι. Αν χρειαστεί κάποιος να φύγει από το σπίτι που μένει, ενώ είναι σε νίκιο, ή για ιδιοκατοίκηση γιατί θέλει να αλλάξει για οτιδήποτε, δεν βρίσκει σπίτι.
3: Κυρία Κάντζου, σήμερα εγώ ξέρετε τι είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα μέτρο το οποίο να δίνουμε ένα δέλεαρ, αν επιτρέπετε τον όρο, στον ιδιοκτήτη να ανεώνει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί και να έχει κίνητρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν είναι μόνο η ανέβρεση κατοικία να κάνουμε μια νέα μίσθωση. Είναι η οικογένεια που μένει σε ένα σπίτι, ένα ζευγάρι παντρεμένο που μένει σε ένα σπίτι, λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο τη τριετία και διαπραγματεύονται με τον ιδιοκτήτη του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Ο ιδιοκτήτη πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Δηλαδή αυτό που δεν χρωστάει, αυτό που δεν κάνει ζημιέ. Επομένω, δεν διαπραγματευόμαστε με τον καλό μα ενοικιαστή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνδυνο στον ιδιοκτήτη να ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στα επόμενη τριετία με ένα αυξημένο ενίκιο 2, 3, 4% συνολικά στην τριετία, αλλά έχει και ένα κίνητρο φορολογικό. Αυτό το κάνουν πολλέ χώρε, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην φεύγουν οι οικογένειε και μεταναστεύουν εισαγωγικά, βάλετε τη λέξη, σε άλλε γειτονιέ και άλλα τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι το σημαντικό κίνητρο το δούμε και στην τέση.
1: Φορολογικό κίνητρο για τη διατήρηση του ενοικιαστηρίου, εννοείται.
3: Να ανανεωθεί στο ίδιο μισθωτήριο, στο ίδιο αυτή τη στιγμή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θέλω να το θίξουμε είναι ότι οι γονείς πληρώνουν το ενίκιο του παιδιού του μέσω τραπέζης πλέον, γιατί έτσι λέει ο νόμος, ακόμα και 200-300 ευρώ. Εφόσον πληρώνονται αυτά τα χρήματα όλα διατραπεζικά και φαίνονται από την εξέταση δημοσίων εισόδων του βαμπάσκετ και μα πληρώνει το ενίκιο του παιδιού, θα έπρεπε ένα μέρος από το ενοικίο να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, εμείς τι κάνουμε. Πληρώνουν οι γονείς αυτές τις 5-6.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσει το παιδί και εμείς σε πολιτεία, ενώ το γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα έχει ο γονέας εκπίπτει το ακόμα σαν εισόδημα. Μα δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, τα έχει δώσει ο Χριστιανός. Για να πληρώσει τον ίδιο του παιδιού του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα θέμα που καίει τις οικογένειες, όπως και η ακρίβεια και όλα αυτά. Και τώρα, άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους ή έχουν καταστραφεί όλο καιρός, καταλαβαίνετε σε τι δεινή σχέση θέση βρίσκονται, ξέρετε, πραγματικά.
3: Κύριε Μπάκα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει τάχιστα, χωρίς γραφειοκρατίες, να μπουν πραγματικά στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μην τους ταλαιπωρηθούν παραπάνω. Είναι ήδη ταλαιπωρημένοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην αγορά κινήτων σίγουρα. Στην αγορά κινήτων με την έννοια στο real estate, στην ενοικίαση και στην αγορά.
0: Και στην αγορά, αλλά και στο ενίκιο. Οικογένειες τώρα 4 ατόμων. Πέντε.
1: Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά.
0: Είναι, έχουμε δει και τα στοιχεία και
1: βέβαια είναι πολύ ευχάριστον για αυτό που τα παίρνει. Έτσι,
0: δηλαδή. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Είναι γι' αυτό μου τα δίνει. Δεν έχει αυτός να τα δώσει το θέμα. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι. Και επίσης, Γρηγόρη μου, να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό που λένε και εδώ πέρα τώρα δεν το λέμε. Όταν θες 800-900 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, για ένα ενίκιο, πώς θα βγάλεις πέρα το μήνα και έχεις και δύο παιδιά. Το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αυτό. Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα είναι, ήταν και γίνεται πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και τα κατάλληλα μέτρα θα γίνει ακόμα πιο επώδυνο τα επόμενα χρόνια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρόνοια από τους κυβερνώντες. Δεν είναι κάτι απλό το στεγαστικό θέμα. Και βλέπουμε και νέους ανθρώπους, 30, 27, 32, 35, γυρίζουν στα πατρικά τους, γιατί δεν μπορούν, στο πατρικό τους, δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
1: Ναι, και σε σχέση τώρα με τα φορολογικά, αυτό που ανέφερε, νομίζω ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, να εκπίπτει το ενίκιο από το φορολογικό εισόδημα είναι κάτι προφανές που.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αδιανόητο πώς δεν συμβαίνει. Έτσι. Γιατί το ενίκιο δεν είναι κάποια σπατάλη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι
0: ανελαστικό έξοδο. Δεν είναι. Ακριβώς, δηλαδή, πού θα μείνει, στο δρόμο ή στη σκηνή. Τέλος, πρέπει να έχεις ένα σπίτι. Δυστυχώς συζητάμε και γι' αυτό. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών με τον Γρηγόρη. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας και η προσοχή μας είναι στη Δυτική Αττική, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εκεί συνεχίζονται τα προβλήματα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πού βρισκόμαστε
1: αυτή
0: τη στιγμή?
1: Και θέλουμε να ευχόμαστε ότι σίγουρα τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Δύσκολα να τελειώσει. Δύσκολα να κλείσει το θέμα σήμερα, αλλά τουλάχιστον.
0: Να είναι καλύτερη εικόνα ως πρώην ώρες.
1: Να είναι καλύτερη εικόνα και. Στο μέτωπο τουλάχιστον των μεγάρων που η βλάστηση είναι, το επιτρέπει, όχι ότι δεν έχουν βλάστηση στα μέγαρα, προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βλάστηση, αλλά δεν είναι τόσο πυκνό το δάσος, υπάρχουν κάποια ξέφωτα. Είναι το έργο της πυροσβεστικής, έχει χώρους να κινηθεί, έχει χώρους να κάνει ρήψεις, έχει χώρους να επιχειρήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα
0: μακάρι.
1: Σήμερα. Και σίγουρα επειδή έχουν πέσει και οι άνεμοι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διακοπή κυκλοφορίας λέει στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Εγώ τα δίνω αυτά στοιχεία γιατί είναι χρηστικά για τους ανθρώπους που κινούνται στην περιοχή και είναι σημαντικό. Έχει μιλήσει ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος υφυπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, και λέει ότι η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές θα ολοκληρωθεί εντός των 3 ημερών. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε τρεις μέρες, σε επόμενες τρεις μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Και το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Οι πληγέντες, δίνω λίγο χρηστικά, δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση της οικοσκευής, καθώς και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ.
1: Και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, υπάρχει αντίστοιχο.
0: 70% λέει για τον εξοπλισμό τους.
1: Ναι, για τον εξοπλισμό. Κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και οι κατοικίες. Το 70% για τον εξοπλισμό. Και παράλληλα εξετάζονται και μέτρα όπως αναστολή φορολογικών
0: και
1: ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
0: Σωστά.
1: Δεν μου αρέσει πολύ
0: η αναστολή.
1: Ούτε δεν μου αρέσει.
0: Γιατί είναι αναστολή? Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουν ή σε 2 χρόνια ή σε 6 μήνες να πληρώσουν? Θα έχουν καταφέρει να σταθούν πάλι στα πόδια τους? Γιατί δείτε το λίγο εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι απλό όταν έχει καταστραφεί πλήρως το σπίτι ή η επιχείρηση κάποιου. Εντάξει, το αναστέλεις τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για πόσο διάστημα? Έχουμε σκεφτεί αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια πάλι να ξεκινήσουν να πληρώνουν? Λέω τώρα εγώ, και το είπε πολύ σωστά ο Γρηγόρης. Επίσης λέει ότι οι πολίτες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Μήπως να τρέξουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες αυτές?
1: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εγώ
1: ίσως δεν μπορεί
0: το
1: να γίνει
0: και
1: αλλιώς, γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν και χρήματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Χωρίς
0: ελέγχους. Το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υπουργός πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, ο Πάλος από τον Dieseldorf στέλνει ένα μήνυμα. Παρακαλώ, συγχωρέστε με για την απορία μου. Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει σπίτι, διαμέρισμα, ούτε καν καλύβα που να μην είναι ασφαλισμένα για τα πάντα, φυσικά και για πυρκαγιά. Και μην μου πείτε ποιος θα την πληρώσει. Αν έχεις ακίνητο και δεν το ασφαλίζεις, το θεωρώ τουλάχιστον μεγάλο ρίσκο, λέει ο Παύλος. Είναι μια άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό. Δεν την έχουμε ακόμα αυτή την κουλτούρα εμείς εδώ. Δεν την έχουμε. Είδες που κάποιοι που ασφαλίζουν τα σπίτια τους για πυρκαγιά, για φωτιά, για σεισμό, για πλημμύρα και σεισμό, και για τα τρία αυτά φυσικά φαινόμενα, παίρνουν μια έκπτωση στον έμφυα. Δεν λειτουργήσε όμως αυτό το κίνητρο. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρξει,
1: ναι,
0: ένα άλλο
1: έκπτωση,
0: κίνητρο.
1: Ήταν αρκετή έκπτωση.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη την έκπτωση στον έμφυα για να ασφαλίσουμε όλοι τα σπίτια μας για τα φυσικά φαινόμενα?
1: Και επειδή αναφερθήκαμε και στα ενίκια, ναι, αναφέρει ο φίλος Βασίλης από τα Μέγαρα. Κουράγιο βέβαια στα Μέγαρα πρώτα απ' όλα. Υπάρχει και άλλη άποψη. Επειδή είμαι ιδιοκτήτης και νοικιάζω σπίτι, ναι, οι ενοικιαστές καταστρέφουν τα σπίτια. Πρέπει να ξοδέψεις πολλές χιλιάδες ευρώ για να το ξανακάνεις σπίτι. Είναι η άποψη του ιδιοκτήτη. Αυτή προφανώς είναι τα βιώματα του.
0: Ναι,
1: του φίλου Βασίλη.
0: Του φίλου Βασίλη. Τώρα ναι, έχετε λέει από τη δικά του σκοπιά, μπορεί ο άνθρωπος να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Η Μαρία, και καλημέρα Μαρία, μου λέει: καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Αλήθεια δεν βλέπετε τι φταίει για τις πυρκαγιές, εννοεί η Μαρία. Οι πλημμύρες και οι φωτιές πάντα υπήρχαν, όχι βέβαια στην έκταση που υπάρχουν σήμερα. Όταν τα δάση μας έχουν να καθαριστούν, ουσιαστικά από τότε που αποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις να πετάξουν από τα δάση τους δασεργάτες και τους δασαλόγους, τους ρετσινάδες, τους μελισσουργούς κλπ. Τι περιμένετε να γίνει? Καλή συνέχεια. Να λοιπόν η άποψη της Μαρίας, που σου λέει γιατί πετάξαν εκτός τους δασολόγους από τα δάση. Γιατί πετάξαν εκτός τους ρετσινάδες. Δεν είναι τυχαία αυτό που το λέει. Έχει δίκιο. Και τους μελισσουργούς, οι οποίοι φρόντιζαν για το δάσος.
1: Ναι, με το ρετσίνι αυτό είναι κάπως διαφορετική ιστορία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν τους πέταξε κανένας έξω,
0: ναι,
1: τους πέταξε έξω η αγορά. Γιατί...
0: Ακριβώς, πια δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.
1: Γιατί αντικαταστάθηκαν περισσότερο, ναι, από προϊόντα πετρελαίου και έτσι σε πολύ καλύτερη τιμή και πιο σταθερά και πιο αξιόπιστα. Και το καλύτερη τιμή είναι το κλειδί. Και έτσι κρίθηκε ασύμφορο να ασχολείται κάποιος με αυτή τη σκληρή δουλειά. Ήταν μια σκληρή δουλειά η δουλειά του ρετσινά. Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν,
0: ναι,
1: πολλές ώρες, mm-hmm, σε δύσβατα σημεία. Δεν ήταν κάτι εύκολο και σιγά σιγά άρχισε να εκλείπει.
0: Τώρα, Νατάσα μου, είπαμε εμείς. Σε παλιότερες πυρκαγιές πάντα έφταιγαν οι κάστοτε κυβερνήσεις, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα ξαφνικά έχουμε mega fire για να αποφύγουμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νατάσα μου, αυτό κατάλαβες εσύ? Εγώ την ίδια άποψη την έχω φράσει πάρα πολλές φορές. Φυσικά και το είπαμε και εδώ με τον κύριο Σηματόπουλο, τον δασολόγος, περιβαλλοντολόγος.
1: Σας το είπα
0: τώρα. Είδες, πρόσεξε πώς πρόσεξα. Λοιπόν, φυσικά έχουν ευθύνη οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση. Τι εννοείς? Γιατί το λες αυτό? Φυσικά, αφού δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε, το είπε και ο κύριος Σηματόπουλος, τα λέμε με τον Γρηγόρη, στο θέμα της πρόληψης. Δεν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει και ιστορικές καταστροφές.
0: Τώρα να σας
1: Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο,
0: το μάτι,
1: ιστορικές πυρκαγιές.
0: Τώρα θέλετε να σας διαβάσω χρόνια. Τα μηνύματα από ανθρώπους που μένουν στο μάτι ή που έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά δεν μπαίνω στη λογική. Εδώ είναι τα μηνύματα. Η Ειρήνη Κούρτη τα έχει γράψει, γιατί είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, τι να κάτσω να βάλω στη ζυγαριά. Τι είναι, δεν εννοείται. Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε τίποτε. Λέμε, δεν υπάρχουν megafires σύμφωνα με σένα. Υπάρχουνε. Αν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε για να μην έχουμε megafires, ναι, το ακούω. Δεν το έχουμε κάνει. Ίσως πρέπει λοιπόν. Κι άλλο, Ειρήνη μου, κι άλλα, Ίσως θα έπρεπε λοιπόν. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα των πυρκαγιών και του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω πια, της κρίσης, όλα αυτά. Δεν έχει χρώμα. Δεν μήπως έπρεπε να γίνει μια επιτροπή διακομματική με ανθρώπους και επιστήμονες που γνωρίζουν κτλ. Να έχουμε ένα σχεδιασμό. Και να κάνουμε ένα σχεδιασμό αυτό που πρέπει για μήπως και σωθούν και ανθρώπινες ζωές. Που το 112 και μην άρχισε, δεν έχει λειτουργήσει και έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές λόγω του 112. Και το λένε αυτό οι πάντες. Οι πάντες το λένε. Λοιπόν, μήπως όμως για να προστατεύσουμε και το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των ανθρώπων. Και να μην χάνονται και χάσαμε 5 ανθρώπους. Μέχρι τώρα έχουμε χάσει 5 ανθρώπους.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς το 112. Ναι, δεν είναι πανάκια, αλλά η σημασία του έγκυται και στο ότι ενημερώνει άμεσα στο πώς κινείται μια πυρκαγιά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, όλοι έχουν γνώση που βρίσκεται, τι γίνεται, αν πλησιάζει, αν δεν πλησιάζει. Οπότε, αναμφισβήτητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο.
0: Ο Βασίλης από το Χαλάνδρη λέει: μετά τα τραγικά γεγονότα με το ατύχημα και τους νεκρούς πυροσβέστες, ένας αξιωματικός δεν θα παραιτηθεί. Από την πυροσβεστική δεν μπορεί πλέον να συντονίσει τις ενέργειες της φωτιές. Έχει γίνει μια δημόσια υπηρεσία που δεν κάνει τίποτε. Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη. Δεν θα μπορώ να πω ότι η πυροσβεστική δεν κάνει τίποτε. Δίνουν τη ζωή τους και αυτό φάνηκε. Είναι οι άνθρωποι πραγματικά 20-24 ώρες στο πόδι.
1: Καλημέρα και στον Ευστάθιο.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Σπίτι που είναι, κινείται στα όρια
0: της
1: νομιμότητας, προφανώς δεν θα ασφαλίζεται. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σπίτι σε ένα δάσος είναι ρίσκο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι.
0: Το γνωρίζουν και οι πολιτικοί μηχανικοί
1: που κατασκευάζουν σπίτια.
0: Ναι. Ο Βασίλης λέει.
1: Τα αποφεύγουν κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι, είναι θέμα όμως αν δεν σου ασφαλίζουν το σπίτι σου, αν είσαι κοντά σε ένα δάσος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, αλλά να το κοιτάξουμε. Και ο Βασίλης που μένει στα Μέγρα λέει: έχω έκπτωση 15 ευρώ από τον Έμφυα, επειδή ασφαλίζει το σπίτι του μάλλον, και στο αυτοκίνητό μου επιπλέον 20 ευρώ. Δεν είναι κίνητρα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε για την ασφάλιση του ακινήτου για φυσικές καταστροφές. Είναι μόνο 15 ευρώ άνθρωπος έχει έκπτωση στην Έμφυα. Άρα σου λέει γιατί. Δεν είναι. Είναι ελάχιστη έκπτωση. Λοιπόν, πήγε 10.30 ώρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Real FM.
4: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων, τα κύρια μέτωπα. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου, άνδρας 58 ετών που αγνοείτο. Έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί, περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως και τις 24 Οκτωβρίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες. Πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, πληροφορία που δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι. Ειρήνη Κούρτσο, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-208-200 για τα τηλεφωνά σας. Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι στους ήχους. Βεβαίως ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές, γιατί αυτό είναι το θέμα. Να δούμε πώς θα πάει το μέτωπο σήμερα. Ελπίζουμε να πάει καλύτερα το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Στη Μάνδρα εκεί είναι τώρα εστιασμένο το ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, και από την πλευρά του Πόρτο Γερμενού δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Απλώς εξελίσσεται σε δύο πλευρές, λοιπόν, στις δύο πλευρές του ορεινού όγκου, να
0: μάλιστα
1: το πούμε έτσι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στις 12 ολοκληρώνει το διαγωνισμός μας. Στις 12 η ώρα. Και θα έχουμε και τρεις, βεβαίως, τρεις τυχερίες που θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Πανέμορφη Καλαμάτα. Αναφερθήκαμε στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα. Με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές ως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και air fryer από την Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τώρα, λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τα ονόματα των τυχερών. Οπότε, αν θέλετε, τηλεφωνήστε για να δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε, συγγνώμη, στο real.gr για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό. Άλλα πράγματα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί του σήμερα, αλλά έχουν προκύψει τα θέματα με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Οπότε, μάλλον εκεί θα μείνουμε, Γρηγόρη μου, τον Ηλία. Ηλία Χατζηγεωργίου, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες. Στρινούμε και.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει, το οποίο κάθε καλοκαίρι λυπάμαι και λυπόμαστε όλοι.
0: Ακριβώς,
2: για τις περιουσίες των ανθρώπων, για τις ζωές των ανθρώπων, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, δεν το συζητάμε, αυτά είναι τρομερά πράγματα.
0: Τρομερά, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο θα ασχοληθούμε με τις αποζημιώσεις. Τι ακριβώς, πώς, δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα κάνουν αίτηση, πώς θα γίνει, τι λεπτά θα πάρουν, μας δίνεις λίγο το ειδική σου, τα φώτα σου.
2: Επειδή δεν είναι ακριβώς κομμάτι μου, δεν είμαι και εγώ για κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: το γενικό κανόνα.
2: Η γενική τακτική όλης της διαδικασίας, προφανώς και αρχικά γίνεται μια αίτηση για καταρχάς. Θα πρέπει τα ακίνητα αυτά να είναι καταγεγραμμένα είτε στο Ε9 του ιδιοκτήτη, αν μιλάμε για ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε αν μιλάμε για μισθωμένα ακίνητα τα οποία θα αποζημιωθεί ο ενοικιαστής του ακινήτου κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο στο τάξη, στο μισθωτήριο για το ακίνητο το οποίο έχει μισθώσει. Οπότε, ούτως ώστε να αποδεικνύει τη σχέση του ιδιοκτήτη με το ακίνητο.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει, θα πρέπει να είναι δηλωμένο το ακίνητο.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία αιτήσεων. Αυτοματοποιημένων αιτήσεων, ίσως για τα πρώτα χρήματα, ανάλογα με το τι αποφάσεις θα πάρθουν.
1: Αυτό πότε γίνεται, τα πρώτα χρήματα που λέτε, αυτά τα μέχρι 6.000 ευρώ, πότε θα τα δει ο άνθρωπος που έχει υποστεί την καταστροφή?
2: Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το διαχειριζούμε. Οπότε, προφανώς και οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία. Θα τρέξουν τη διαδικασία
0: να γίνει άμεσα.
2: Χρήματα οι δικαιούχοι.
0: Ναι.
2: Να

0: που θα αποφασιστεί θα προβλέπει και τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Απλά αυτό το οποίο τονίζουμε πάντα είναι το σημαντικό κομμάτι, είναι να αποδεικνύεται η σχέση που έχει ο δικαιούχος της όποιας αποζημίωσης κτλ. Με το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Πώς αποδεικνύεται, καταρχάς με το ε9. Γι' αυτό και λέμε πάντα να προσέχετε το ε9 σας ή οποιοδήποτε τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις έχουν γίνει, θα πρέπει να καταγράφονται. Τώρα το πάω λίγο στο δικό μου κομμάτι. Οπότε, ούτως ώστε αν χτύπα ξύλο προκύψει κάποιο άσχημο έκτακτο γεγονός, να μην φαίνεται ενδεχομένως ότι κάνεις ενέργειες μετά.
1: Ναι.
0: Οι οποίες ενέργειες δεν απαραίτητα κακόβουλες. Μπορεί κάποιος να μην αντιλήφθηκε και να μην άλλαξε την περιουσιακή του κατάσταση. Απλά ενδεχομένως θα πρέπει να αποδεικνύει πράγματα μετά αυτό στην όλη διαδικασία. Εννοείται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως προβλέπετε και σε άλλες περιπτώσεις αυτοματοποιημένα, να παραταθούν οι δόσεις για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να πληρώσουν για τον Αύγουστο.
1: Αυτό, ναι, λέει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό τι σημαίνει?
0: Είναι αυτονόητο.
1: Ναι, αυτονόητο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσουν για 2-3-4 μήνες, 5-6.
0: Ανάλογα με το διάστημα που θα προβλεφθεί για την αναστολή, οι δόσεις θα πληρωθούν, απλά θα παραταθεί η προθεσμία πληρωμής αυτών των δόσεων.
1: Μάλιστα. Και για τις ρυθμίσεις, δηλαδή κάποιος είναι σε μια ρύθμιση.
2: Άρα θα πάνε πιο μακριά οι δόσεις, δηλαδή. Όχι ότι θα πρέπει να πληρωθούν όλες μαζί.
0: Αποφασίζεται ότι παρατείνεται η πληρωμή των δόσεων και των υποχρεώσεων που λήγουν σε αυτές τις περιόδους που αποφασίζεται η παράταση. Συνήθως φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους δηλωμένη στο σημείο το οποίο έχει υποστεί καταστροφή.
1: Δεν αφορά εξωτική κατοικία δηλαδή.
0: Ενδεχομένως αν εγώ έχω το ακίνητο, μένω ας πούμε στην Αθήνα και εκεί είχα μια περιουσία το εξοχικό μου το οποίο υπέστη ζημιές, δεν θα δοθεί παράταση για εμένα, γιατί φαίνεται στο μητρό μου ότι δεν μένω εκεί αλλά μένω αλλού. Συνήθως λέω.
1: Θα το δούμε και τις αποφάσεις το απόγευμα.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ωραία. Άρα και αυτός που έχει κάποια ρύθμιση, 72 δόσεις, 48, θα πάνε πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάνε προς τα πίσω.
0: Ό,τι λήγει 31 Ιουλίου, ας πούμε, ή θα λήξει 31 Αυγούστου, δεν ξέρω, είναι το κρίσιμο κομμάτι γιατί οι ζημιές, ας πούμε, δεν έγιναν 31 Ιουλίου, έγιναν λίγο αργότερα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο. Κατά
1: την άποψή μου. Θα το δούμε. Θα τα δούμε
0: σαν... Μπορεί όταν μιλάμε... για να πιάσει τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
2: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
0: Μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για το φοροεισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. Μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμισης και χάσει τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι θα συμπαραστείτε και τις ρυθμίσεις.
1: Και τις ρυθμίσεις, αυτό.
0: Ωραία,
1: η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου αν η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά αποσυντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
0: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση προληκτικών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές και τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία.
1: Μάλιστα.
0: Για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε να ξέρει, είναι το, και το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Όσο καλύτερα μπορούν
1: να πάνε. Βέβαια, έτσι. Και κουράγιο στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς του ή που έχασαν την περιουσία τους. Γιατί αυτό είναι θέμα. Ευχαριστούμε, Ηλία Χατζηγεωργίου. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Από πότε, από ποια περίοδο θα ξεκινήσει η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων? Σου λέει θα πιάσει και τον Ιούλιο, γιατί αυτό ήταν οι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
2: Ναι, το κακό με τις φορολογικές υποχρεώσεις εντωμεταξύ είναι ότι έρχονται και νέες.
1: Ναι, φυσικά.
2: Έρχονται και νέες και οι παλιές, αυτές που έχουν ανασταλεί, προστίθενται στις επόμενες. Οπότε κάποια στιγμή... ο φορολογούμενος δυστυχώς, ο φορολογούμενος και ο άνθρωπος που έχει υποστεί καταστροφή από όλη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσει τα διπλά και τα τριπλά. Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το enikos.gr. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη μέρα δίνουν υπεροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μένεται στη Δυτική Αττική. Το πρώτο σημείο όπου εντοπίζονται οι προσπάθειες είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκεί τώρα την τελευταία ώρα υπάρχει η στροφή του ανέμου προς τα Καμένα. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Μένει βέβαια να διατηρηθεί. Την ίδια ώρα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια.
1: Η Εύη μας ρωτάει αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Γερμενό. Πριν από λίγο ενημερώσαμε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό μας είπαν. Οπότε, Εύη μου, έχει ανοίξει ο δρόμος. Αν θες να κινηθείς προς την περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, πάντα
1: να παίρνουν τηλέφωνο.
0: Σε καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Καλά, μπορεί τώρα.
0: Στιγμή σε στιγμή.
1: Ναι, πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης Αδιβάνης. Απλώς, αν δεν μπορεί να πάρει την τροχέα, την άμεση δράση να ενημερωθεί.
0: Ναι, δηλαδή προς τα πού θέλει να κατευθυνθεί.
1: Τώρα το ξέρω. Γιατί λέει ήδη ότι μας ρωτάει μόνο αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος, λέει, να μάθει από κάπου με βεβαιότητα.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει βεβαιότητα.
1: Μάλλον. Αναλόγως και πώς κινείται και το μέτωπο, έτσι. Και ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι. Αλλά πριν από λίγο, εγώ ανέφερα. Αυτή ήταν η ενημέρωση ότι άνοιξε ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο.
0: Προφανώς άνοιξε.
1: Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν και τώρα, αν κάτι άλλο έχει συμβεί, κάποια άλλη εξέλιξη, έχει κλείσει πάλι ο δρόμος.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν γίνονται μόνο επειδή υπάρχει ένα μέτωπο, αλλά και για να διευκολυνθούν οι δυνάμεις, τη μετακίνησή του, οι υδροφόρες, οχήματα του Δήμου.
1: Ο Γιάννης μας ακούει στο Ήλιον και λέει αν κάει και εντελώς στο σπίτι γιατί να πληρώσει έμφυα. Νομίζω ότι αυτό, νομίζω είμαι και σίγουρη ότι δεν πληρώνει έμφυα αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός. Αυτό, το ξέρω αυτό. Αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός δεν θα. Και αυτό είναι το λογικό,
0: ναι.
1: Έχει καταστραφεί το σπίτι σου θα πληρώσει έμφυα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Νομίζω, επειδή είχαμε ξανασχοληθεί με το θέμα πέρσι, ότι δεν πληρώνεις ένφια αν έχει καταστραφεί ολοσκερός στο σπίτι σου. Κωνσταντίνε μου, το θεωρώ πολύ σωστή η πρωτοβουλία αυτή, να το κάνουμε. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Λέει να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί με ισοτονικά και νερά κτλ. Δεν ξέρω, δεν προμηθεύουν τους πυροσβέστες με ισοτονικά νερά κτλ. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι.
0: Συνήθως οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτή την έρημνα. Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Μας ακούει η Εύη, λέει προς Ήλι Πορτογερμενό θέλουν να φτάσουμε. Πρέπει να το δούμε, Εύη μου, να μην σε πάρουμε τώρα και στο λαιμό μας. Εγώ αυτό ήξερα πριν από λίγο ότι άνοιξε ο δρόμος. Από εκεί πέρα όμως, καλό είναι η αστυνομία, ο Δήμος να ξέρει. Δεν θα ξέρει ο Δήμος αν έχει άνοιξε ο δρόμος, αναρωτιέμαι. Θα ξέρει, λογικά. Αν πάρει ένα τηλέφωνο στο Δήμο, αν είναι ο δρόμος ανοιχτός. Εγώ την ενημέρωση που είχα μέχρι πριν από μισή ώρα ήταν ότι άνοιξε ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες.

0: Τελευταία ενημέρωση που έχουμε, Αμαλία, από την Τροχέ, είναι ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψισταριά ο Μελέτης, ρεύμα προς λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων μετά το κατάστημα Αγκορά Σπάθα, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Να φέρουμε και τα καταστήματα προφανώς, γιατί ναι, πρέπει να δώσουμε το στίγμα για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή.
1: Σωστά.
0: Να ξέρουν γιατί μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Κατσαμπέκη που και έξω τα παιδιά που ασχολούνται, που είναι στο newsroom. Αμέσως άκουσε την ερώτηση της ακροάτριας και μας έστειλε την ενημέρωση και την διάβαση ο Γρηγόρης Αδιβάνης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ευχαριστούμε.

0: Έχουμε διάφορα μηνύματα από ακροατές για το βίντεο που κυκλοφορεί με τα ελικόπτερα, τη σύγκρουση. Και πάρα πολλοί ακροατές το θεωρούν αυτό το βίντεο αυτό δεν πρέπει να αναπαράγεται. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί είναι πολύ βαρύ και βάρβαρο να βλέπεις έτσι, ναι, οικογένειες των ανθρώπων αυτό, να βλέπουν αυτό το βίντεο. Το καταλαβαίνω και το ακούω αυτό και το ασπάζω με αυτή την άποψη. Ναι. Ότι εντάξει.
1: Τώρα σε αυτή την εποχή, εφόσον έχει υπάρξει αυτό το βίντεο, θα υπάρχει για πάντα.
0: Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεται. Γρηγόρη, σου λέει: το είδαμε μία, το είδαμε δύο, φτάνει. Φτάνει. Αυτό λένε οι ακροτές μας και να σου πω κάτι, έχουν και δίκιο. Χάθηκαν τόσο άδικα δύο άνθρωποι. Πραγματικά.
1: Τουλάχιστον από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην αναπαράγεται. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα μέσο που μπαίνει στο σπίτι του καθενός.
0: Ναι, σωστό. Λέει ο Δημητρής ότι λογικά θα πληρώσει ένφια. Ήταν η ερώτηση προηγούμενη για τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Εάν πληρώνει ή όχι ένφια. Και λέει ο Δημήτρης, λογικά θα πληρώνει ένφια για το οικόπεδο. Νομίζω με επιφύλαξη δίνεται ένα χρονικό μπόνους 5 ετών σε περιπτώσει καμένων που δεν πληρώνει ούτε για το οικόπεδο.
1: Ναι, αυτό και αν είναι μπόνους.
0: Ναι, μπόνους είναι αυτό, ναι. Τώρα το λέει έτσι ο άνθρωπος.
1: Ναι, προφανώς. Έτσι, ο άνθρωπος το
0: εξηγεί σωστά. Ναι.
1: Ναι, αλλά το μπόνους λίγο χτυπάει άσχημα, έτσι, σαν λέξη για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του.
0: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν και σενάρια επί σενάριων για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχει αναλάβει η Ελλάδα την έρευνα. Νομίζω οι ειδικοί, πραγματογνώμονες, εμείς δεν είμαστε ειδικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας ένας από τις. Μπορεί να είναι μία από τις αιτίες για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που αναπαράγονται κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει, με την έννοια ότι να κάνεις εικασίες για μια υπόθεση για την οποία δεν έχεις πρόσβαση στα στοιχεία και για μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Να αναφέρεις το κάθε πιθανό σενάριο, το τι μπορεί να έγινε, πώς μπορεί να έγινε, για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα που δεν καταλήγεις όμως.
0: Ναι.
1: Δεν καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: δεν μπορούμε να καταλήξουμε εμείς κιόλας.
1: Ναι, ενώ από τα σενάρια που διαβάζουμε.
0: Σωστά. Ναι.
1: Ουδείς καταλήγεις σε συμπέρασμα, αλλά γιατί να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση
0: ακριβώς.
1: Η μακάβρια πάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάνω στη ζωή των ανθρώπων
0: που χάθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά στην Κεφαλονιά έχει σβήσει. Έχει σβήσει. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Όμως ο ΔΔΕ λέει κάνει ένα αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε 5 περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, χθες εστάλει πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα, ακτοπλοϊκός, γιατί έγιναν μεγάλες καταστροφές στο δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Παρότι υπήρχε εξ αρχής στην Κεφαλονιά μια αισιοδοξία ότι παρότι ήταν μεγάλη φωτιά, θα κατάφεραν να την ελέγξουν, γιατί επιχειρούσαν και ενέργεια μέσα, οι άνεμοι ήταν χαμηλότερης έντασης από ότι στην Αττική. Υπήρχε μια αισιοδοξία, όντως τελικά αυτή βοδόθηκε. Ζημιά στο δίκτυο όμως έγιναν και μάλιστα σε περιοχές με έντονη τουριστική παρουσία, με πολλούς τουρίστες που έμειναν ξαφνικά στα κρύα του Λουτρού οι άνθρωποι. Όμως άμεσα εστάλει το κλιμάκι αυτό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης, πιθανώς και τώρα να έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο το ΜΕΤΕΟ. Έχει κάνει μία έρευνα που λέει ότι τα μελτέμια των τελευταίων ημερών ήταν τα ισχυρότερα της τελευταίας 15ετίας. Δηλαδή, έδωσε και συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή, λέει στον Φουρφουρά Μαρίου Ρεθύμνου, στο σταθμό που λειτουργεί από το 2010, καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου 111 χιλιόμετρα την ώρα στις 29 Ιουλίου.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ένταση στο πλακιά Αγίου, Κρήτης,
0: ναι. Πλακιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου με έναρξη λειτουργία στο 12 είναι ο σταθμό. Ο συγκεκριμένος μέγιστη ρηπή 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Πεντέλη ο σταθμός κατέγραψε ρηπή 108 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, στην Πάρνηθα η μέγιστη ρηπή 109 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Στην Παξιμάδα Καρίστου 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Άρα ήταν πάρα πολύ δυνατή και άνεμη, έτσι.
1: Πολύ δυνατή,
0: ρηπές,
1: αλλά.
0: Ναι,
1: αλλά μιλάμε τώρα για τις προηγούμενες μέρες, για τις φωτιές της Κρήτης.
0: Ναι, κυρίως δηλαδή, αυτές. Ακριβώς. Όσο 31 Ιουλίου, 29-30-31 Ιουλίου.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο στις φωτιές της Δυτικής Αττικής δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου. Ήταν στα 8 μποφόρ περίπου. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία και. Το σύνολο των μετεωρολογικών δεδομένων.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Στους σχηματισμούς που δημιουργεί στη θάλασσα, αν μπορεί να, να γεμίσει νερό, ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο. Και γενικότερα είναι λίγο πιο σύνθετο από το να λέμε έναν αριθμό, ότι, δηλαδή ένα ρεκόρ που έφτασε τόσο
0: σωστά,
1: ή έφτασε λιγότερο.
0: Είναι συνδυασμός παραγόντων.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Η ρηπή είναι εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Έτσι, οι ρηπές. Βεβαίως τώρα μιλάμε για. Πάρα πολλά μποφόρ εκεί. 29, 30, 31 Ιουλίου μιλώ. Αυτό είναι, αυτή είναι, τα στοιχεία αυτά είναι του ΜΕΤΕΟ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τώρα, 1 και 2 Αυγούστου. Λοιπόν, στο Κανδύλιο Αιρές γυρνάει τη φωτιά στα Καμένα, συνεχίσει να αναζωπυρώσει. Δύσκολο, ελπίζουμε να σβήσει σήμερα η φωτιά. Πραγματικά ελπίζουμε. Πάντως τώρα δεν φυσάει πολύ εδώ, τώρα που βρισκόμαστε εμείς. Βέβαια, δημιουργεί μικροκλίμα η φωτιά.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, και θα είναι δώρο Θεού αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσει ο άνεμος προς τα Καμένα και οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο τη φωτιά ο καιρός, θα είναι ένα δώρο Θεού και το ευχόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι. Η Financial Times λένε ότι ξεπέρασε ήδη τα 3 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. 3 δις ευρώ. Σχεδόν λέει 5 εκατομμύρια η Financial Times. Τρέματα έχουν γίνει στάχτη μόλις τους 2 πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου. Η Ελλάδα στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Είναι δημοσίευμα στοιχεία των Financial Times. Άρα βλέπετε ότι πλέον και είμαστε πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι, είναι σίγουρα προηγείται η Γαλλία και η Ισπανία. Ήταν πολύ μεγαλύτερες οι πυρκαγιές.
0: Πάντως
1: και ευχόμαστε να μην πάμε περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
0: Και το κυριότερο είναι να μην έχουμε άλλες τέτοιες καταστροφικές πυρκαγιές και βεβαίως να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι τραγικό.

0: Λοιπόν, εντάξει, και τα ζώα όμως πρέπει να τα προστατεύουμε. Δηλαδή, θέλω να πω τα κατοικίδια μας και όχι μόνο ό,τι μπορούμε, γιατί βλέπω κάτι συγκλονιστικές εικόνες από τη Φωτία στα Μέγαρα να τρέχουν άλογα, από τις φλόγες να σωθούν στο κανδύλι. Πραγματικά είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Άρα, μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια και τα ζώα γενικότερα και να τα προστατεύουμε. Εγώ είδα μια διασώστρια τέθμα το κάβι. Ήταν ή τη προσβεστική που κράταγε ένα κατσικάκι και το μετέφερε. Είναι μια εικόνα που παίζει παντού στο διαδίκτυο.
1: Ναι, και είναι μια διάσταση που πολλές φορές ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε, δηλαδή, αλλά και.
1: Μιλάμε για ένα δάσος, αλλά ένα δάσος δεν είναι μόνο
0: όχι,
1: του. Ένα δάσος έχει μια ολόκληρη ζωή.
0: Λοιπόν,
1: πανίδα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε. 12, δεν θα έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη Τιμπάνη.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστόλια.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
11: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στον Ελιό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κρεμμύδι και επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο και στη συνέχεια προς τον Κατελιό. Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για την Κεφαλονιά. Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν σε αυλές σπιτιών. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη σπίτι-σπίτι και αυλή-αυλή, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις για να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς από την Κυριακή. Ένα αεροσκάφος Καναντέρ, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη Πεζετέλ της ΜΑΕΔΗ Κεφαλονιάς συνέβαλαν στην πυρόσβεση και επίσης πυροσβεστικές ενισχύσεις έφτασαν το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά αλλά και το απόγευμα από Κυλίνια αλλά και όχημα του ΔΔΕ, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει υποστεί ζημιές σε σημεία της πληγήσας περιοχής. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα χωριά και οικισμοί που έχουν πληγεί ή βρέθηκαν στην κύρια ζώνη της πυρκαγιάς είναι το Κρεμμύδι, Πάστρα, Μαρκόπουλο, Άνω Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Μαυράτα. Πάνω από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου μεδαμπού, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας, σύμφωνα με τα στοιχεία. Της προανάγκλησης που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Κατά την πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε κτίσει ποινή φυλάξης για συναφή αδικήματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία επισημαίνει ότι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών κάθε πυρκαγιά συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζοντας πως όσοι ευθύνονται για εμπρισμός από πρόθεση θα οδηγούνται άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσαν δύο αλλοδαποί υπηκοοί Ρουμανίας ηλικίας 22 και 25 ετών 31 Ιουλίου στο Φισκάρδο, λίγα μόλις λεπτά πριν επιβιβαστούν σε πλοίο και εγκαταλείψουν το νησί. Οι δύο κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα και διέπραξαν διακεκριμένες κλοπές σε χρυσοχοΐα της Κεφαλονιάς. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, μια απόπειρα κλοπή σε καταστήματα στις περιοχές Κάλα, Αργοστόλη και Λάση. Η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν από τις συγκεκριμένες υποθέσεις υπολογίζονται σε περίπου 12.500 ευρώ. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστική συσκευασία σαμπουάν, χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής εκτιμόμενης αξίας 30.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από τα καταστήματα της Κεφαλονιάς. Τα ταυτοποιημένα κοσμήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Οι αστυνομικοί επίσης κατέσχεσαν, εκτός από τις 30.000 ευρώ, 1.050 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριά, ακριβία, κινητά, τηλέφωνα, ρουχισμό, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα απλή μελλοντικών Κεφαλονιάς και η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Αργοστολίου, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, τόσο στην Κεφαλονιά όσο και εκτός νησιού. Επανεξελέγει ο Κώστας Γρηγορόπουλος στο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Κεφαλονιάς. Μέσα στον Αύγουστο προγραμματίζεται συνάντηση του Πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Κώστα Γρηγορόπουλου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς Δημήτρη Μαρτίνη. Στόχος της συνάντησης είναι να τεθεί επιτάπητος η ανάγκη εξεύρεση οριστικής λύσης και η επαναλειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής, ώστε οι ψυχικά ασθενείς να λαμβάνουν την εξειδικευμένη φροντίδα που δικαιούνται και οι αστυνομικοί να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, που είναι η προστασία του πολίτη και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σοβαρό περιστατικό συνέβη στο λιμάνι της Άμης όταν ένα μικρό παιδί έπεσε στη θάλασσα μαζί με τμήμα του προστατευτικού και κλειδώματος. Παριστάμενος άνδρας αντέδρασε άμεσα, βούτυξε στη θάλασσα και κατάφερε να βγάλει γρήγορα το παιδί στην προβλήτα. Ευτυχώς η άμεση επέμβασή του απέτρεψε τα χειρότερα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου, το οποίο παρέμεινε εκτός λειτουργίας μετά τις καταστροφικές ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του 2014, αποκτά ξανά ζωή. Μετά από χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων, οι εργασίες ανακατασκευής βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, δίνοντας στους πολίτες μια σαφή εικόνα της νέας μορφής που θα έχει το εμβληματικό αυτό κτίριο. Το κρίσιμο έργο υποδομής με προϋπολογισμό 7.134.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την υπογραφή των 13 αποφάσεων ένταξης, με τις οποίες ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των έργων αγροτικής οδοπίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντάσσονται 446 έργα αγροτικής οδοπίας σε 141 δήμους και 13 περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοπίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο αρχικός προϋπολογισμός πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μετά τη σημαντική υπερδέσμευση πόρων που ενέκρινε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μαργαρίτης Χινάς, κατέστη δυνατή χρηματοδότηση πολύ μεγαλύτερου αριθμού των έργων, ανταποκρινόμενη στο αυξημένο ενδιαφέρον των Δήμων και στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου.

Αύγουστος, ο μήνας μνήμης και του φωτός στην ιστορία, την επιστήμη, την πολιτική, τη θεολογία. Η Παναγία, παράδοση και ανθρώπινη αναζήτηση σε ένα καλοκαίρι μνήμης. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό σας μήνας. Την Κεφαλονιά 89,2 στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ελευθερία Κολουριώτη.

Αύγουστος και 3. Ο πιο συμβολικός μήνας του έτους, ως μήνας φωτός, να επαναλάβω στην ιστορία, τη θεολογία, τις επιστήμες και τις τέχνες. Από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα Οκτωβιανό έως και την Παναγία και τον 15 Αυγουστό. Ο μήνας Παναγιάς λοιπόν και των διακοπών για τους περισσότερους Έλληνες, από τη θεολογία και την κοίμηση της Θεοτόκου, στην ιστορία της Ρώμης και τον Οκταβιανό Αύγουστο, από τις επιστήμες μέχρι τη λαογραφία και τη λογοτεχνία, ο Αύγουστος ενώνει φως, παραδόσεις, εορτές και συμβολισμούς. Και σε μέση τριάν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου έλεγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε βοηθησόν μη εντάχει. Εκεί που η σιωπή όντως ανθίζει. Κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό η μητέρα αναπαύεται και ανασταίνει. Στο βλέμμα της η σιωπή γίνεται ύμνος, στη σιωπή μας η αγάπη γίνεται προσευχή. Στην κοίμησή της η Παναγία κρατά την κτήση αγκαλιά και την παραδίδει στο αιώνιο. 31 ημέρες το Αυγούστου. Ονομάστηκε Αύγουστος προς τιμή του Οκταβιανού μετά την απονομή του τίτλου από τη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο. Αντίστοιχος μήνας στο αθηναϊκό ημερολόγιο ο Μεταγυτνιών. Είναι από τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Ο λαός του έχει δώσει και άλλα ονόματα όπως πέντε φας ή πέντα φας, σικολόγος λόγω της συγκομωδίας των σίκων, δρυμάρης, τραπεζοφόρος, διπλο χέστης λόγω της αυθονίας των καρπών. Στα βυζαντινά χρόνια το έτος τελείωνε 31 Αυγούστου και η πρωτοχρονιά ήταν η 1η Σεπτεμβρίου, γι' αυτό και η τελευταία μέρα του Αυγούστου λέγεται κλείδο χρονιά. Λέγεται και τραπεζοφόρος και δρυμάρης από τις δρύμες ιδρύματα όπως ονομάζονται οι πρώτες ημέρες του μήνα. Παλιότερα την 1η Αυγουστιά ο παπάς γύρισε στα σπίτια των ξωμάχων Γεωργών και έκανε αγιασμό για τα σπαρτά των νοικοκύριδων. Πέρα από τους αγιασμούς την 1η Αυγουστιά αρχίζουν και οι νοικοκυρές να καθαρίζουν τα χάλκινα αγκεία, παρακαλώ, και όλα τα σπιτικά σκεύη, και τούτο γίνεται για να μην υπάρχει ίχνος από άρτεμα πάνω σε αυτά, γιατί θεωρούν την νηστεία του 15 Αυγούστου ως την πιο αυστηρή και πιο αξιόλογη. When I touched you, I felt that. You still had your baby fat and a little taste. Ο ήλιος τον Αύγουστο βρίσκεται στην αρχή του μήνα στον αστερισμό του καρκίνου, 21 Ιούλιο 9 Αυγούστου, και στο τέλος στον αστερισμό του Λέοντα, 10 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου. Σε μερικές περιοχές θεωρούνταν λοιπόν ότι οι μέρες του Αυγούστου συμπίπτουν με την αιώα επιτολή του Σύριου, την ανατολή δηλαδή του λαμπρότερου άστρου της νύχτας, λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου. Όπως αναφέρουν οι Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου, ο Σύριος είναι το λαμπρότερο άστρο του αστερισμού του Μεγάλου Κοινός και η αιώα επιστολή του. Σε αυτή τη χρονική περίοδο είχε συνδεθεί στην αρχαιότητα με τα κοινικά καύματα με τις θερμότερες ημέρες του έτους, τα οποία καύματα οι αρχαίοι απέδιδαν στην επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας από την υποτιθέμενη προσθήκη της ακτινοβολίας του Σύριου στην ακτινοβολία του ήλιου. Στον Ανατολικό Ορθόδοξο Χριστιανισμό, ο Αύγουστος είναι πιο γνωστότερος για τον 15 Αυγουστό του. Το πρώτο δεκαμεθήμερο του μήνα πριν από την εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Η Παναγία είναι το ιερό εκείνο πρόσωπο που ο χριστιανισμός τιμά και σέβεται περισσότερο μετά τον Θεό. Αμέτρητες φαίνεται να είναι οι προσωνυμίες που αποδίδονται στο πρόσωπό της. Ελεούσα, μεγαλόχαρη, φανερωμένη, χρυσοσπηλιώτησα, παντάνασα και χαριτωμένη είναι μερικές μόνο από τις χαρακτηριστικές δοξασιολογίες που αποδίδει στην Παναγία ο λαός μας, που τιμά τη μνήμη της κοιμήσεώς της με νηστεία και παρακλήσεις 2 εβδομάδων. Ανήμερα όμως τη γιορτή της, καθώς και στα 9 μέρα της 23 Αυγούστου, γιορτές και πανηγύρια παντού. Αρκετές γιορτές, αγαπητοί μου, ακολουθούν, αλλά και προηγούνται. Εμείς έχουμε την τιμή και τη χαρά να γιορτάζουμε και τον Άγιο Γεράσιμό μας, βοήθειά μας, ο οποίος κοιμήθηκε 15 Αυγούστου, αλλά τον γιορτάζουμε 16.

0: 3 Αυγούστου και είναι γεγονός ότι αυτός ο μήνας στάζει δάκρυ. Όπως και οι τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Κάθε καλοκαίρι η ίδια μάχη, τα ίδια ερωτήματα. Rent Cont σε 10 περιοχές, πυροσβεστική, ενοπλές δυνάμεις, πολιτική προστασία. Σε πλήρη ετοιμότητα και το ερώτημα επιστρέφει κάθε φορά. Γιατί κάθε καλοκαίρι δοκιμάζεται αυτή η χώρα?
1: Splendida come tu adesso sei.
0: Γενικώς θα έλεγα είμαστε πρώτοι σε όλα. Έχουμε την ωραιότερη χώρα του κόσμου, την πλουσιότερη γλώσσα που έχει δανείσει με λέξη όλες τις υπόλοιπες, τη μεγαλύτερη ιστορία που ξεκινά όταν κάποιοι ήταν ακόμη πάνω στα δέντρα, κουτσόφραγκους αποκαλούν. La tua serenità. Είμαστε ανεκτικοί γενικώς, φιλότιμοι και σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού μεγαλουργούμε. Όσο για τα προβλήματα που εμφανίζονται κάπου κάπου χάλοντας το ιδηλιακό τοπίο, δεν φταίμε εμείς, όχι, πάντα οι άλλοι. Και οι φωτιές, πώς εξηγούνται οι φωτιές? Πέρα από αρρωστημένα μυαλά. Οι πλημμύρες κάθε χειμώνα και κυρίως οι φωτιές στα δάση που ξεσπούν με το πρώτο φύσημα κάθε καλοκαίρι χαλούν ανεπανόρθωτα την εθνική μας σούπα. Με φόντο σπίτια και δάση που καίγονται, πολίτες σε νευρική κρίση που διαμαρτύρονται ότι τηλεφωνούν χωρίς αποτέλεσμα σε πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες και καταλήγουν να καταγγέλνουν σε μέσα ενημέρωσης να μαστιγώνουν το ανίκανο κράτος, τους ανίκανες γείτονες, την ανίκανη πολιτεία γενικώς. Και τώρα το ίδιο γίνεται. Ας μας πει όμως κάποιος με τις προηγούμενες κυβερνήσεις τι ακριβώς γινόταν. Βρήκανε πεδίο λαμπρό οι έχοντες γνώση επί πάντως επιστητού για να κάνουν πολιτική. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο. Θέλετε να τα δούμε λίγο και σύντομα? Πόσα χρόνια περάσανε που δεν ψηφίστηκε ούτε ένας νόμος που θα προσδιορίζε ποιες εκτάσεις ήταν δάση τελικά και θα αποσαφήνιζε οριστικά το καθεστώς ιδιοκτησίας. Έτσι, κάποιος που θα θέλει να χτίσει μέσα στο δάσος του βάζει φωτιά λοιπόν, του δάσους, ελπίζοντας ότι θα αποχαρακτηριστεί. Βεβαίως ήταν η πολιτική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στο παρελθόν το είδατε. Δεν ξέρω και τώρα τι γίνεται. Μετά από κάθε φωτιά, για ψηφοθερικούς λόγους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να μην νομιμοποιήσουμε τα αυθαίρετα, καλέ. Σίγουρα παίζει ρόλο η προχειρότητα με την οποία εφαρμόζονται ακόμη και τα σωστά μέτρα. Να σας θυμίσω το πέρασμα των αρμοδιοτήτων της πυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική. Ο σχετικός νόμος, να σας θυμίσω βεβαίως, ψηφίστηκε εν μέσω αντεκλήσεων στα τέλη Μαΐου του πότε, επισημείτε παρακαλώ, και φορτώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία τα πάντα εν μία νυχτή. Εντάξει, είναι οι εμπριστές, είναι οι χιλιάδες χώματερες που φυτρώνουν ανεξέλεγκτα ακόμη και σήμερα, εν έτη 2026, όλη τη χώρα, μια μικρή εδώ, μια πιο μεγάλη εκεί. Τη δουλειά μας να κάνουμε, μωρέ παιδί μου, τι μας νοιάζει εμάς τώρα? Ας πετάξουμε τα στρώματα, τα παλιά ύπιπλα και τα λοιπά. Τι μας νοιάζει τώρα? Αυτά είναι οι κολόνες. Αλήθεια, ναι, έχουμε και κάποιες καταγγελίες γι' αυτό. Κάτω από τις κολόνες, τα αλόνια φτιάχνονται πια? Όχι, μόνο στις κολόνες που είναι κοντά στα χωριά ή μέσα στα χωριά, μάλιστα. Φταίνε και κουκουνάρες, μα γιατί εκτοξεύεστε όταν καίγεστε? Ελάτε τώρα κι εσείς, καθίστε στη θέση σας.

Ο βασικότερος λόγος που οι φωτιές αυξάνουν κάθε χρονιά είναι ότι δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τη χώρα που ζούμε, και ας είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Η συμπεριφορά των πολιτών λάθος το είπα, να το διορθώσω, επιτρέψτε το. Η συμπεριφορά των πολιτικών διδάσκει τους πολίτες ότι οι νόμοι είναι για πέταμα. Η μόνη πολιτική επιβίωση είναι να σώζουν εαυτό, να σωθεί το, και ότι ο σκοπός αγιάζει τα όποια μέσα. Καθημερινά καταστρέφουμε ή μολύνουμε τη γλώσσα μας, τις πόλεις, το περιβάλλον ή το καλύτερο... Ας μην πάω παραπέρα. Βρωμίζουμε τις παραλίες της ωραιότερης χώρας του κόσμου. Ταΐζουμε τα παιδάκια μας, αλλά αφήνουμε τις φλούδες από τα φρούτα ή οτιδήποτε χαρτομάντιλα. Άντε, ας τα πάρει ο αέρας. Μη, ας φορτωθούν στην παραλία. Ας τα μαζέψουν άλλοι. Χτίζουμε οι ίδιοι μέσα στα δάση και μετά διαμαρτυρόμαστε. Ότι το κράτος δεν είχε διορίσει έναν πυροσβέστη για μας στην πόρτα μας σε μόνιμη βάση. Μα γιατί?

Πόση αλήθεια τιμωρούνται, πόση. Τελικά σε αυτή τη χώρα δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ. Η ανευθυνότητα και το δε βαριέσαι έχει μετατραπεί σε εθνική ιδεολογία. Δεν ξεχνώ που κάποια στιγμή στη Σάμου, παλιότερα ναι, κατά κάγει τότε, κάποιος δάσο πυροσβέστης, ακούστε τώρα, κάποιος δάσο πυροσβέστης τότε έβαλε φωτιά σε ένα δάσος προσπαθώντας, λέει, να ανάψει το τσιγάρο του. Λοιπόν, για να περιοριστεί η φωτιά πέρα από την κλιματική κρίση, ναι, υπάρχει αυτή. Ψηλότερες θερμοκρασίες κτλ. Ναι, υπάρχει. Χρειάζεται μια νέα γενιά πολιτών που να μπορούν να βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, να αντιστέκονται στην καταστροφή των δασών και όχι απλώς να ενδιαφέρονται αν έπιασε φωτιά στην περιοχή που βρίσκεται το δικό τους εξοχικό, να διεκδικούν το δικαίωμα να ζήσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους σε ένα υγιεινό περιβάλλον, και όσο καιρό οι πολίτες δεν πιάζουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις να γκρεμίζουν και όχι να νομιμοποιούν τα αυθαίρετα, η ωραιότερη χώρα του κόσμου όμορφα θα καίγεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αλήθεια, για σκεφτείτε να έβγαινε μία απόφαση, υπουργική, όποιον πιάνανε επί αποδείξει να βάζει φωτιά, να του παίρναν, να του κατήσχαν όλη του την περιουσία. Όλη του όμως, ακόμα και το σπίτι που μένει. Και να σας πω, στις ξένες χώρες, όποιοι χτίζουν, νομίμως βεβαίως, κοντά σε δάση ή τέλος πάντων δεντροφυτευμένες κοινού ενδιαφέροντος περιοχές, έχουν στην αυλή τους και μέσω πυρόσβεσης, υποχρεωτικά όμως, ένα κανονάκι. Και δε, όχι, μη μου πείτε ότι θα κοπεί το ρεύμα, γιατί υπάρχουν και γεννήτριες, βεβαίως.

Και ξεκινήσανε λοιπόν. Ή εγώ τα ξέρω όλα. Να λένε το τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα δεν λέγεται. Και τους κυρίους ξερόλες και τις κυρίες ξερόλες. Ο λόγος. Βέβαια εδώ που τα λέμε, αυτή η αμετροέπεια μας χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια, σίγουρα τους περισσότερους, έτσι. Οι περισσότεροι ξαφνικά έχουμε άποψη παντός επιστητού, επί παντός επιστητού, ακόμη και αν οι γνώσεις μας δεν μας το επιτρέπουν και δεν φτάνουν ούτε πέρα από το δάχτυλό μας. Γίναμε οικονομολόγοι, αναλυτές των αγορών, στατιστικολόγοι, κοινωνιολόγοι, πυροσβέστες, πιλότοι, διαιτολόγοι, παιδαγωγοί, μετεωρολόγοι, σεισμολόγοι, διερευνητές αεροπορικών δυστυχημάτων. Πώς να αντέξουμε τέτοια μόρφωση? Και έχουμε εννοείται γνώση ακλόνητη. Άποψη για τα πάντα, βεβαίως. Μεγάλα και μικρά οικονομία, χρηματιστήρια, κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων, διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Μάλιστα.

αυτό πλέον έχει καταλήξει να είναι επιδημία. Λοιπόν, τίποτα δεν αλλάζει διαμαγεία, αυτό είναι γεγονός. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, μα πάνω απ' όλα χρειάζεται, καλή μου, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Να μην τα ξανακάνουμε, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας ως πολίτες και να ενεργούμε όχι μόνο για τον ατομικό αλλά και για τον κοινωνικό εαυτό μας. Για τον κοινωνικό εαυτό μας. Ιδάλλως η κατάσταση αυτή η άρρωστη θα διαιωνιστεί και αυτό θα το πληρώσουμε όλοι μας, ξερόλες και εμείς και πολύ περισσότερο τα παιδιά μας, γιατί από εμάς εκπαιδεύονται και μαθαίνουν, έτσι.

Αχ, καλή μου. Υπάρχουν καλοκαίρια που δεν μετριούνται με τις διακοπές. Μετριούνται δυστυχώς με τις φωτιές. Με τους καπνούς, με τις τάχτες, με τις αγωνίες και δυστυχώς και με θανάτους. Κάθε χρόνο ίδια μάχη, ίδιες ειρήνες, ίδιες περιπολίες, ίδιες εκενώσεις, ίδιοι άνθρωποι που στεκόνται απέναντι στις φλόγες. Φέτος η πολιτική προστασία θέτει 10 περιοχές σε κατάσταση red code. Πυροσβέστες, ένοπλες δυνάμεις, ντρόνς, περιπολίες, ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός επιφυλακή, γιατί μια σπίθα αρκεί. Μια σπίθα. Κι όμως, κάθε καλοκαίρι επιστρέφει το ίδιο ερώτημα. Γιατί η χώρα δοκιμάζεται ξανά και ξανά? Τι αλλάζει τελικά ή τι δεν αλλάζει? Τι πρέπει να γίνει ώστε κάποτε η πρόληψη να νικήσει αυτή την καταστροφή? Γιατί πίσω από κάθε μέτωπο δεν υπάρχουν μόνο δέντρα. Υπάρχουν σπίτια, περιουσίες, κόποι μια ζωή και άνθρωποι. Άνθρωποι που περιμένουν να ξημερώσει χωρίς να δουν τον τόπο τους και μερικές φορές χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους. Κάθε φωτιά δεν καίει μόνο τη γη. Δοκιμάζει την αντοχή, την ετοιμότητα, τη συνείδηση όλων μας. Και αν κάθε καλοκαίρι οι φλόγες επιστρέφουν, το μεγαλύτερο χρέος είναι να μάθουμε επιτέλους από τα λάθη μας.

Εντωμεταξύ, η εβδομάδα, σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο καιρός προβλέπεται να είναι αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 υποφόρ. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού λοιπόν για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, η οποία ξεκίνησε φυσικά από το Σάββατο. Ένα δύσκολο βράδυ, θα τα πούμε συνέχεια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πέφτουν τα υποφόρ. Ας ανέβει η κοινωνική ευθύνη, η συνευθύνη.

0: Εδώ λοιπόν 3 Αυγούστου και Δευτέρα. Να ευχηθούμε ξένα καλό μήνα. Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι τα είπαμε ήδη και θα συνεχίσουμε να τα λέμε ενδεχομένως για πολλές μέρες και εύχομαι να είναι όλα όσα θα λέμε στα πλαίσια ενός απολογισμού και να μην έχουμε και άλλα συμβάντα τέτοια τα οποία πραγματικά αποψήλωσαν και τα πιο δυνατά αισθήματα, έτσι. Μιλάμε για χαμένους ανθρώπους και όχι μόνο. Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι η χώρα μας βιώνει την ίδια αγωνία. Και εμείς περάσαμε ένα Σαββατοκυριακό, ιδιαίτερα το βράδυ του Σαββάτου, από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων. Έχουμε στη γραμμή μας τον Αντιδήμαρχο Αργοστολίου Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Διονύση Κωνσταντάτο. Τον ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα μας διαθέσει. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κύριε Κωνσταντάτο.
1: Καλό μήνα και σε εσάς. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Ξέρετε, δεν είναι μονάχα ότι μας έχουν επηρεάσει οι θάνατοι και των άλλων πυροσβεστών, αλλά και αυτό το απίστευτο συμβάν με τα ελικόπτερα. Αλλά είναι γεγονός ότι μπαίνουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτές τις ιστορίες, στην διαδικασία μπαίνουμε να σκεφτόμαστε, χωρίς να ζούμε όμως, τι αντιμετωπίζει ένας πυροσβέστης, τι αντιμετωπίζει ένας αντιδημάρχος πολιτικής προστασίας που έχει και την ευθύνη στα χέρια του και πολλά άλλα ακόμη. Δεν ξέρω οι αντοχές ενός ανθρώπου βιολογικά, όσο εκπαιδευμένο και να είναι, μέχρι που μπορούν να φτάσουν.
1: Ευχαριστώ για τα λόγια. Οι αντοχές είναι κάποια στιγμή όμως σταματάνε να υπάρχουν και αντοχές.
0: Αλλά
1: δεν ευχαριστείτε εμένα. Αυτά που προσφέρουν οι πυροσβέστες,
0: ναι,
1: οι εθελοντές, τα άτομα της πολιτικής προστασίας του Δήμου είναι τρομερά, είναι πάνω από τις δυνάμεις τους. Τα παιδιά όλοι, ειλικρινά.
0: Είναι γεγονός ότι κάποιοι κλείσανε πάνω από 24 ώρες. Συνεχούς όμως, έτσι, πάλι με τη φωτιά. Ο Θεός να είναι κοντά τους και κοντά σας, πραγματικά.
1: Και οι εθελοντές και τα
0: μάλιστα.
1: Όλα και τα αστυνομία, τροχέα, τα σώματα ασφαλείας, όλοι ό,τι ήταν εμπλεκόμενοι,
0: ναι,
1: ανταποκριθήκανε και με το παραπάνω ειλικρινά και έτσι είχαμε να λέμε ότι υπάρχει συντονισμός, υπάρχει οργάνωση και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι υπάρχει και βαθμός δυσκολίας. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτή η φωτιά, η οποία ξεκίνησε κάπου κοντά στο κρεμμύδι, έτσι δεν είναι? Όπου
1: ναι,
0: κάνε λάθος.
1: Μεταξύ Πάσχα και κρεμμύδι.
0: Λοιπόν, ήταν γύρω στις 10.30 με 11 παρά.
1: Εκεί περίπου, γύρω στις 11 η ώρα. Ναι.
0: Δηλαδή, είναι οδυνηρό να το σκέφτεται κανείς ότι περιμένει κάποιος να φτάσει η νύχτα, να πέσει η βαθιά νύχτα. Εντάξει, είχαμε το φεγγάρι του Ιούλη και να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις παρά μόνο με χερσαίες δυνάμεις. Είναι τραγικό.
1: Μόνο με χερσαίες δυνάμεις και με το χειρότερο ήταν ότι υπήρχε ένας αρκετά δυνατός άνεμος, αέρας, που δυσκόλευε όλη την κατάσταση.
0: Περιστρεφόμενης κλίμακας, κύριε Κωνσταντάτο.
1: Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή άλλαζε και διεύθυνση ο αέρας, αλλά ήταν μεγάλη βλάστηση εκεί που υπήρχε φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Και η νύχτα. Άλλο η ανταπόκριση με το φως του ήλιου, με την ημέρα, και άλλο με τη νύχτα.
0: Και όχι μόνο.
1: Αλλά όμως υπήρχαν άμεσες ενέργειες,
0: ναι,
1: αποτελεσματικές ενέργειες.
0: Mm-hmm. Είναι γύρω στις 6.000 τα στρέμματα τα οποία καήκαν.
1: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Και γιατί η φωτιά πέρασε από την Πάστρα προς τον Ασπρογέρακα,
0: ναι,
1: και κατέληξε στα Μαυράτα, μεταξύ Θυράμωνα και Μαυράτα.
0: Με λίγα λόγια, μια ολόκληρη περιοχή πραγματικά πέρασε τις πιο δύσκολες ώρες των τελευταίων ετών σε σχέση με τέτοια φαινόμενα. Έχουμε μια αναφορά για χωριά αρκετά, γιατί μιλάμε και για Κατελιό. Αλλά
1: για Κρεμμύδι, για Πάστρα, ναι, για
0: Μαρκόπουλο,
1: για,
0: ναι,
1: Κατελιό, και Μαυράτα.
0: Απίστευτα πράγματα. Σημασία έχει.
1: Έχουμε πιέσει, ναι, και τα υπόλοιπα χωριά με τη διακοπή του ηλεκτροφωτισμού.
0: Ήρθε σε ειδικό συνεργείο χθες το απόγευμα μέσω Κυλλήνης του ΔΔΕ.
1: Ναι, ήσαν 13 άτομα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε άλλα 5 άτομα σήμερα. Οι οποίοι αμέσως έχουν ξεκινήσανε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακόμη και στη φωτιά δηλαδή.
0: Καμένη γη,
1: ναι. Για να αντικαταστήσουν τα δίχτυα περισσότερο στις μέσες τάσεις, εκεί που περνάνε τα 20.000 βόλτ για τις γραμμές. οι οποίοι σε αυτά τα δίχτυα υποστήκαν πολύ μεγάλες ζημιές. Πολύ μεγάλες ζημιές και γι' αυτό...
0: Είναι, θα είναι πολύ ώρα μέχρι το βράδυ, θα έχει αποκατασταθεί.
1: Από ό,τι λένε, καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Ευελπιστείτε.

0: Οπότε, νομίζω ότι ήταν πολύ καλό αυτό, γιατί ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Δεν είχαμε θέματα.
1: Λοιπόν.
0: Ανταποκρίθηκε για το καλό του καθενός, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πολύ ωραία. Επομένως, ετοιμότητα και από τη Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά τις εκενώσεις, την εντολή τη δίνει ο Δήμαρχος του κάθε Δήμου που εμπλέκεται.
0: Στην συνεργασία με τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής, εκεί που ενεργούν,
1: ναι.
0: Από την πολιτική προστασία, ενημερώνεται το κέντρο της πυροσβεστικής στην Αθήνα και βγάζει το 112.
1: Α, μάλιστα. Επίσης. Είναι γεγονός ότι ενισχυθήκανε την Κυριακή το πρωί και το απόγευμα και με δυνάμεις πυροσβεστικής από την Πελοπόννησο, δεν ξέρω ακριβώς από πού ήταν, ούτως ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν είχαμε και πολλές αναέρες δυνάμεις στην Ελλάδα.
0: Όχι, όλη η Ελλάδα.
1: Α, μπράβο. Ευτυχήσαμε να έχουμε ένα καναντέρ.
0: Είχαμε ένα αέρια μέσα, συγγνώμη.
1: Ένα καναντέρ την Κυριακή. Ένα ελικόπτερο.
0: Είχαμε ένα καναντέρ, είχαμε δύο ελικόπτερα, δύο τράκτορες και τα δύο τα πετζετέλ.
1: Α, ένα λεπτό. Για ξαναπείτε το μας αυτό. Είχαμε δύο τράκτορες.
0: Δύο τράκτορες. Καναντέρ, ελικόπτερα και τα πετζετέλ.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν βγήκε στην ολότητά τους. Δεν βγήκε αυτό. Η ενημέρωση ήταν για ένα καναντέρ, για ένα ελικόπτερο και τα δύο πετζετέλ τα δικά μας από την δική μας ΜΑΕΔΗ.
0: Όχι, ήταν και οι τράκτορες οι οποίες επιχειρούσαν προς τη μεριά του Κατελιού.
1: Ωραία. Ωραία. Επομένως, αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν τρία τα μέτωπα. Ήταν μεταξύ Πάστρα προς Ασπρογέρακα, ο Κατελιός και τα Μαύρατα.
1: Να έρθουμε στο επίμαχο σημείο.
0: Ναι.
1: Πριν ακόμα, βέβαια, αυτή τη στιγμή, απλά είναι υπό επιτήρηση, έτσι.
0: Ποιο?
1: Η φωτιά.
0: Ναι, η φωτιά έχει. Εντάξει,
1: υπό επιτήρηση για μικροαιστείες ενδεχομένως. Λοιπόν,
0: να παραμένουμε δυνάμεις της πυροσβεστικής για λόγους ασφαλείας.
1: Αυτό που προκάλεσε τρομερή εντύπωση είναι η άμεση σύλληψη. Δηλαδή, πριν κλείσει όλη η ιστορία με αυτό το φαινόμενο, το τραγικό, συνελήφθη 44χρονος. Τι έχετε να μας πείτε σχετικά?
0: Ειλικρινά, δεν ξέρω κάποιες λεπτομέρειες. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η αστυνομία, η ασφάλεια. Τα γνωρίζουν πολύ περισσότερα. Έχω ακούσει ότι συνελήφθηκε κάποιο άτομο. Ακούστηκε ότι απείλησε ότι θα βάλει φωτιά.
1: Α,
0: αλλά
1: ναι.
0: Δεν ξέρω κάτι άλλο. Ναι.
1: Απείλησε ότι θα βάλει φωτιά. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις.
0: Δεν γνωρίζω κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ναι, λογικό λοιπόν. Ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό πάντως, γιατί ενώ ήταν σε εξέλιξη η όλη ιστορία, βγήκε από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουρή, αυτή η είδηση. Περιμένουμε λοιπόν και κάποια επίσημη ενημέρωση. Τώρα, κύριε Κωνσταντάτο.
0: Υπάρχει η επίσημη ενημέρωση, είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υπάρχει αυτό, ναι, ακούστηκε ότι υπάρχει.
1: Το σήμερα και το αύριο για την περιοχή ποιο είναι?
0: Σήμερα, εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχουν ανταποκριθεί όλοι.
1: Ναι.
0: Και η ΔΕΗ όσον αφορά η ΔΕΔΙΕ για την αντικατάσταση των δικτύων που υποστήκαν οι ζημιές και η ΔΕΙΑΚΑ για να καλύψει με γεννήτριες τα αντιλιοστάσια ώστε να υπάρχει νερό,
1: mm-hmm.
0: Με υδροφόρες όπου χρειάζεται οι κάτοικοι να έχουν νερό. Και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί όλοι σε αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία.
0: Του.
1: Τι μέλη γενέστε με τις καμένες εκτάσεις εφόσον υπάρχει ιδιωτικό καθεστώς? Φαντάζομαι ότι το περισσότερο κομμάτι θα υπάρχει, θα έχει ιδιωτικό καθεστώς. Θα εντάσσετε σε αυτό? Θα έρθουν κάποιοι υπεύθυνοι? Υπάρχει εδώ κάποια υπηρεσία η οποία θα μπει στη διαδικασία του ελέγχου, της καταμέτρησης και όλων αυτών που συνεπάγεται αυτή η ιστορία?
0: Οπωσδήποτε πάντα γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει μια φωτιά, όταν έχουν καεί αρκετές περιοχές, αρκετά στρέμματα, υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση και ξέρουν, mm-hmm. καταγράφουν τα περιστατικά όλα αυτά. Ξέρουν τι γίνεται.
1: Τα συναισθήματα του κόσμου που βλέπει γύρω του μόνο μαύρο και καπνό.
0: Εντάξει, ο κόσμος έχει ανταποκριθεί βέβαια σε όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και η αγανάκτηση μεγάλη και για το ίδιο Ελλάδα κυριολεκτικά να μου. Δεν μπορείς να βλέπεις τη χώρα σου και όχι μόνο να μην, και η Γαλλία και η Ισπανία και αυτά να
1: το. Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο, απλά οι πρωτοβουλίες οι ατομικές είναι.
0: Υπάρχει αγανάκτηση από τον κόσμο, όπως είπα.

0: Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Κάποια στιγμή ενδεχομένως. Κύριε Κωνσταντάτο, θα πρέπει λογικά κάποιοι άλλοι να το δουν το θέμα πιο αυστηρά. Όταν κάποιος έχει κάποιο προηγούμενο, λογικά δεν βγαίνει καθόλου έξω. Κατ' εμέ. Εγώ το λέω αυτό. Λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για έναν ύποπτο ο οποίος έβαλε φωτιά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ας το δούμε με ποιο.
0: Αν έχει βάλει αυτός ο.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτός το άτομο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι...
1: Ας αυστηροποιηθούν τέλος πάντων κάποιοι κανονισμοί και κανόνες και νόμοι απέναντι σε τέτοια άτομα.
0: Υπάρχουν ποινές, υπάρχει αυστηρότητα από τίποτε. Δεν, αν αποδείχνεται για κάποιον ότι ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, οπωσδήποτε έχει συνέπειες.
1: Ναι. Το θέμα είναι να μην του δίνεται η δυνατότητα να το επαναλάβει ποτέ του όμως. Λοιπόν, και να αποκτήσουμε όλη την ανάλογη ευθύνη σε όλους τους τομείς όσον αφορά το περιβάλλον μας. Κύριε Κωνσταντάτο, εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη, να ευχηθούμε να έχουμε, να είναι το τελευταίο που μας προκύπτει, δηλαδή φέτο κάναμε τον σταυρό μας στην κυριολεξία, που μέχρι και τέλος Ιουλίου δεν είχαμε συμβάντα ιδιαίτερα. Λοιπόν...
0: Εντάξει, δεν είχαμε συμβάντα, μην ξεχνάτε όμως ότι 25 Μαρτίου είχαμε μεγάλη φωτιά πάλι στον Κατελιό, εκεί
1: ναι.
0: Στην Απαλωτέρα.
1: Ναι. Βεβαίως, δυστυχώς, επαληθεύεται πάλι η στατιστική ίση των στατιστικών ότι τον Αύγουστο μήνα φουντώνει το πράγμα. Λοιπόν.
0: Έχουμε στατιστικές να...
1: Ναι, να διαψευθούν.
0: Να διαψευθούν.
1: Καλή δύναμη για τη συνέχεια, για το έργο σας και τις ευθύνες τις οποίες φέρετε. Και είναι γεγονός ότι η ετοιμότητα όλων των φορέων, της πυροσβεστικής, της ΕΜΟΔΕ, της πολιτικής προστασίας του Δήμου, της περιφέρειας ενδεχομένως, αλλά και τους εθελοντές, μπράβο, ακριβώς, είναι σε τέτοιο σημείο που μας δημιουργούν το, όχι μας δημιουργούν, μας εμφυτεύουν το αίσθημα της ασφάλειας. Το θέμα είναι τι κάνουμε κι εμείς οι πόλοι.
0: Οπωσδήποτε, ναι, και βέβαια τα παιδιά όσοι εμπλέκονται ανταποκρίνονται και με το παραπάνω, ειλικρινά ανταποκρίνονται και με το παραπάνω. Οι συνθήκες θα καταλαβαίνετε τώρα τι θερμοκρασίες επικρατούν, τι γίνεται.
1: Εστίβεστε. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει βοήθεια από αυτούς πολλούς.
1: Μάλιστα. Συνεχίστε τη στράτα στην οποία πορεύεστε. Με υγεία και δύναμη. Και καλό 15 Αύγουστο να έχουμε.
0: Υγεία και δύναμη και σε εσάς. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντάτο, επίσης.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, για χαρά. Ναι, λοιπόν, είναι γεγονός ότι έχουν αποδείξει όλοι οι προαναφερθέντες ότι στην ετοιμότητα δεν έχουν ψεγάδι. Αυτή η φωτιά όμως εν μέσω έτσι καπαρά, ναι. Λοιπόν, όσο και αν προσπάθησαν, δεν την έπιασαν. Έτσι υπάρχει αυτή η έκφραση, αυτή η αναφορά. Λοιπόν, και είναι γεγονός επίσης ότι με τα λεπτά μετριέται η όλη ιστορία. Με τα λεπτά, αγαπητοί μου. Κάθε καλοκαίρι, λοιπόν, η Ελλάδα βιώνει την ίδια αγωνία. Οι πρώτες εικόνες καπνού στον ορίζοντα, τα μηνύματα του 112, οι εκενώσεις οικισμών είχαμε εδώ πέρα, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και των λοιπόν, και δυστυχώς οι γνώριμες εικόνες χιλιάδων καμένων στρεμμάτων, κατεστραμμένων περιουσιών και ανθρώπων που μέσα σε λίγες ώρες χάνουν όχι μόνο τον κόπο μιας ζωής, ένα κομμάτι της ψυχής τους, καρδιάς τους. Τώρα, μετά από κάθε μεγάλη πυρκαγιά, ο δημόσιος διάλογος ακολουθεί σχεδόν πάντα την ίδια πορεία. Συζητάμε αν υπήρχαν αρκετά ενέργεια μέσα, αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν εγκαίρως ή αν ο επιχειρησιακός συντονισμός λειτουργήσε αποτελεσματικά. Πρόκειται για εύλογα ερωτήματα, βέβαια, τα οποία όμως αφορούν τη διαχείριση μιας κρίσης που έχει ήδη ξεσπάσει, έτσι. Ίσως όμως το σημαντικότερο ερώτημα να είναι διαφορετικό. Γιατί εξακολουθούμε να επενδύουμε, λοιπόν, κυρίως στην καταστολή των πυρκαγιών, έτσι? Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αποτρέψει όλες τις πυρκαγιές. Μπορεί όμως να περιορίσει σημαντικά τη συχνότητα, την ένταση και τις συνέπειες τους όταν η πρόληψη αποτελεί διαρκή πολιτική και όχι μια εποχική προετοιμασία, έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουν ληφθεί πολλά μέτρα τα τελευταία χρόνια. Όμως βρίσκεται η Ελλάδα μας αντιμέτωπη και με μια νέα πραγματικότητα. Η κλιματική αλλαγή, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, τα όλο ένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών. Ταυτόχρονα η εγκατάλειψη της υπαίθρου Μεγάλο πράγμα αυτό. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Η μείωση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, η απουσία συστηματικής διαχείρισης των δασών, οδηγούν στη συνεχή συσσόρευση καύσιμης ύλης, μετατρέποντας πολλές περιοχές σε ιδιαίτερα ευάλωτα οικοσυστήματα. Και βέβαια το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Όλες σχεδόν οι μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις. Δείτε τι έγινε σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Οι οποίες χώρες επένδυσαν τα τελευταία χρόνια όχι μόνο σε περισσότερα μέσα πυρόσβεσης, αλλά κυρίως στη διαχείριση των δασών, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, στη μείωση της καύσιμης ύλης και στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία είναι απλό αλλά καθοριστικό. Η αποτελεσματική δασοπροστασία δεν αρχίζει όταν ξεσπάει η φωτιά. Και βέβαια, οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι μόνο φυσικό φαινόμενο, έτσι. Είναι το χεράκι των άρρωστων. Των άρρωστων. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Να βγει ένας νόμος. Σε πιάσανε στα πράσα. Υπάρχουν αποδείξεις μέσα, χωρίς έξω, και να σου κατάσχουν όλη την περιουσία. Όλοι όμως. Ακόμη και το κρεβάτι που κοιμάσαι. Δική μου η άποψη, έτσι.

Και ωραία. Υπάρχει το φαινόμενο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η συνεχής επέκταση των οικισμών προς τις δασικές εκτάσεις. Ελάτε εδώ, θέλετε να επεκταθείτε προς τα εκεί, όπως είπαμε προηγουμένως. Αντλίες νερού, μέσα πυρόσβεση κτλ. Ιδιωτικά. Από τη στιγμή που πας κοντά στο δάσος να ζήσεις, υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, αυξάνεται. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να πάρεις τα μέτρα ως ιδιοκτήτης του σπιτιού, του χωραφιού, Η Καλιφόρνια και η Γαλλία έχουν ήδη υιοθετήσει αυστηρούς κανόνες για τις περιοχές αυτές. Υποχρεωτικές ζώνες πυροπροστασίας γύρω από τις κατοικίες, παρακαλώ, χρήση πυράντοχων υλικών στις νέες κατασκευές και υποχρεωτικό καθαρισμό στην έφλεκτη βλάστηση. Με δυνατότητα παρέμβαση των τοπικών αρχών όταν οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονται. Δεν συμμορφώνεσαι, προς τιμάκι. Λοιπόν, η Ελλάδα διαθέτει πλέον εκατοντάδες περιοχές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η διαχείρισή τους εξακολουθεί να γίνεται αποσπασματικά. Λοιπόν, ακολουθήστε. Αυτά που κάνουν και απ' έξω, όπως είπα προηγουμένως, η Καλιφόρνια, η Γαλλία. Το 2017, να θυμίσω, η Πορτογαλία βίωσε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της. Οι καταστροφικές φωτιές τότε προκάλεσαν δεκάδες ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Λοιπόν, η απάντηση της χώρας δεν περιορίστηκε στην ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης, αλλά οδήγησε σε μία συνολική αναθεώρηση της πολιτικής δασοπροστασίας. Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Υποχρεωτική διαχείριση της βλάστησης γύρω από κατοικίες και οικισμούς, αξιοποίηση της δασικής βιομάζας, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση των δασών. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ενδεχομένως να αντιγράψουμε στο σύνολο το πορτογαλικό μοντέλο, μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε την εμπειρία του. Χρειάζονται τα δάση μας διαχείριση. Λοιπόν, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη, αλλά δεν θέλω να ενταχθώ, παρόλο που είμαι καλά διαβασμένη πριν κάθε φορά, πριν να σας απευθύνω το λόγο, για να μην καταλήξω έχω γνώση επί παντός επιστητού ή έχουσα στην προκειμένη περίπτωση. Και να σας πω και κάτι. Κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τα υπόλοιπα του ΕΣΠΟ που τρέχει και τα λοιπά για να μην χαθούν τα λεφτά. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ΕΣΠΑ, η κοινή αγροτική πολιτική, το πρόγραμμα LIFE, το Ταμείο Συνοχής, χρηματοδοτούν δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των δασών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ψηφιακή μετάβαση, την ανάπτυξη της Ήπεθρου. Τελικά, πέρα από το ότι φεύγει ο Κοσμάκης από την Ήπεθρο, που είχε εργασίες και φρόντιζε και για το περιβάλλον, δεν έχουμε πια και τους δασοφύλακες. Όχι, εν μια νυχτή, ναι. Να γυρίσω πίσω. Θα σκοντέψω πάλι.

Τώρα αυτή η απίστευτη ιστορία πραγματικά έκαψε την καρδιά μας ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να παρακολούθησε το βίντεο με τα δύο ελικόπτερα και να μην έμεινε άναυδος. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία τελικά ανέλαβε την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα Δυτικής Αττικής, κοντά στα Μέγαρα είναι, που οδήγησε στο θάνατο δύο μέλη πληρώματος. Ο μηχανολόγος, μηχανικός αεροναυπηγός Κώστας Λακαφώσης, εκτιμά ότι η τραγωδία οφείλεται σε σημαντικά τυφλά σημεία των ελικοπτέρων και στην απουσία σχηματισμού κατά την πορεία τους. Οι δύο χειριστές δεν είχαν αντιληφθεί ο ένας την παρουσία του άλλου. Λοιπόν, τα ελικόπτερα αυτά δεν διαθέτουν το μηχανισμό με τους πιλότους να βλέπουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δημιουργώντας τυφλά σημεία, ιδιαίτερα όταν ένα ελικόπτερο, λέει, βρίσκεται κάτω από την κοιλιά του άλλου. Τα ελικόπτερα επιτρέπεται να πετούν με ένα χειριστή, αν και δεν είναι το ασφαλέστερο, ενώ ο δεύτερος στην καμπίνα είναι σύνδεσμος, εδώ που τα λέμε, και όχι συντονιστής. Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα είναι οι ηχογραφήσεις, βέβαια, των ασυρμάτων. Δίνουν λοιπόν οι ειδικοί τις δικές τους εκτιμήσεις για αυτή την τράγωδη, κατά την οποία πέθαναν δύο μέλη του πληρώματος. Ο Δανός πιλότος, γιατί νοικιασμένα ήταν, και είχαμε ξένους πιλότες και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου.

Αναβάλλεται η τελετή ανακήρυξη του Σάιμον Πέγκ σε επίτιμο δημότη του Δήμου Αργοστολίου. Θα γίνει να πραγματοποιεί το σήμερα το απόγευμα στη Σκάλα. Λογικό. Η νέα ημερομηνία πραγματοποίηση εκδήλωση θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

Για να κλείσουμε το σημερινό μας, τη σημερινή μας επικοινωνία, αγαπητοί μου, ύστερα από περισσότερες από 30 ώρες. Αδιάκοπης μάχης με τις φλόγες, τελικά η πυρκαγιά στην Νότια Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο. Τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών, της πολιτικής προστασίας, των κατοίκων που επιχειρήσαν να βοηθήσουν όσο μπορούσαν οι άνθρωποι. Τελικά κατάφεραν οι πυροσβέστες να περιορίσουν 3 τελικά τα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, μια ειδική ομάδα η οποία πραγματικά είναι για τα δύσκολα και όχι για τα αστικά γεγονότα. Επίγειες δυνάμεις το πρώτο βράδυ δώσαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, έκαναν. Και την επόμενη το πρωί με το πρώτο χάραμα ακούσαμε πόσα πτυτικά μέσα είχαμε, αγαπητοί μου, να επιχειρούν. Σίγουρα η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ήταν μία από τις δυσκολότερες νύχτες για την Κεφαλονιά. Έφταναν οι φλόγες μέχρι έξω από τις αυλές των σπιτιών, έτσι. Έγιναν οι εκκαινώσεις. Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνελήφθη ένα 44χρονο σημεδαπός για το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, έτσι. Περισσότερα από 6.000 στρέμματα καμένης γης μετράει η Νότια Κεφαλονιά. Βέβαια, έχουν και τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει, ούτως ώστε να μην λείψει και το νεράκι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Φιξέρωμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12. Πάμε να κλείσουμε με τον Αύγουστο του Πάνου Μουζουράκη. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και μια καλή εβδομάδα να ευχηθούμε από τα μύχια της καρδιάς μας.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: αγαπώ.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το νυν Κεφαλονιά 89,2.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στον Ελιό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κρεμμύδι και επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο και στη συνέχεια προς τον Κατελιό. Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για την Κεφαλονιά. Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν στις αυλές σπιτιών. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη σπίτι-σπίτι και αυλή-αυλή, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις για να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς από την Κυριακή. Πυροσβεστικές ενισχύσεις έφτασαν το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά, αλλά και το απόγευμα από Κυλίνια, αλλά και όχημα του ΔΔΕ, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει υποστεί ζημιές σε σημεία της πληγής περιοχής. Τα χωριά και οικισμοί που έχουν πληγεί ή βρέθηκαν στην κύρια ζώνη της πυρκαγιάς είναι το Κρεμμύδι, Πάστρα, Μαρκόπουλο, Ανωκατελιός, Κατωκατελιός, Μαυράτα. Πάνω από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός τέμεδαπού, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας, σύμφωνα με τα στοιχεία. Της προανάκρισης που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Κατά την Πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε κτίσει ποινή φυλάξης για συναφή αδικήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών κάθε πυρκαγιά συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζοντας πως όσοι ευθύνονται για εμπρισμός από πρόθεση θα οδηγούνται άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσαν δύο αλλοδαποί υπηκοοί Ρουμανίας ηλικίας 22 και 25 ετών 31 Ιουλίου στο Φισκάρδο, λίγα μόλις λεπτά πριν επιβιβαστούν σε πλοίο και εγκαταλείψουν το νησί. Οι δύο κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα και διέπραξαν διακεκριμένες κλοπές σε χρυσοχοΐα της Κεφαλονιάς. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, μια απόπειρα κλοπή σε καταστήματα στις περιοχές Κάλα, Αργοστόλη και Λάση. Η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν από τις συγκεκριμένες υποθέσεις υπολογίζονται σε περίπου 12.500 ευρώ. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστική συσκευασία σαμπουάν, χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής εκτιμόμενης αξίας 30.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από τα καταστήματα της Κεφαλονιάς. Οι αστυνομικοί επίσης κατέσχεσαν, εκτός από τις 30.000 ευρώ, 1.050 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριά, ακριβία, κινητά, τηλέφωνα, ρουχισμό, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλονιάς και η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και ξεχνίαση εγκλημάτων Αργοστολίου, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, τόσο στην Κεφαλονιά όσο και εκτός νησιού. Επανεξελέγει ο Κώστας Γρηγορόπουλος στο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Κεφαλονιάς. Μέσα στον Αύγουστο προγραμματίζεται συνάντηση του Πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Κώστα Γρηγορόπουλου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς Δημήτρη Μαρτίνη. Στόχος της συνάντησης είναι να τεθεί επιτάπητος η ανάγκη εξεύρεση οριστικής λύσης και η επαναλειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής, ώστε οι ψυχικά ασθενείς να λαμβάνουν την εξειδικευμένη φροντίδα που δικαιούνται και οι αστυνομικοί να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, που είναι η προστασία του πολίτη και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σοβαρό περιστατικό συνέβη στο λιμάνι της Άμης όταν ένα μικρό παιδί έπεσε στη θάλασσα μαζί με τμήμα του προστατευτικού κυκλειδώματος. Παριστάμενος άνδρας αντέδρασε άμεσα, βούτυξε στη θάλασσα και κατάφερε να βγάλει γρήγορα το παιδί στην προβλήτα. Ευτυχώς η άμεση επέμβασή του απέτρεψε τα χειρότερα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου, το οποίο παρέμεινε εκτός λειτουργίας μετά τις καταστροφικές ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του 2014, αποκτά ξανά ζωή. Μετά από χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων, οι εργασίες ανακατασκευής βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, δίνοντας στους πολίτες μια σαφή εικόνα της νέας μορφής που θα έχει το εμβληματικό αυτό κτίριο. Το κρίσιμο έργο υποδομής με προϋπολογισμό 7.134.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την υπογραφή των 13 αποφάσεων ένταξης, με τις οποίες ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των έργων αγροτικής οδοποίησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντάσσονται 446 έργα αγροτικής οδοποίησης σε 141 δήμους και 13 περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

καφένι τη ζωή μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατήρια.

στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή και λέει ο Νίκος κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό

ξένο σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος.

ξενοδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

σαν να καίρουμε.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Νίκη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στον Ελιό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κρεμμύδι και επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο και στη συνέχεια προς τον Κατελιό. Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για την Κεφαλονιά. Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν στις αυλές σπιτιών. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη σπίτι-σπίτι και αυλή-αυλή, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις για να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς από την Κυριακή. Πυροσβεστικές ενισχύσεις έφτασαν το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά, αλλά και το απόγευμα από Κυλίνια, αλλά και όχημα του ΔΔΕ, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει υποστεί ζημιές σε σημεία της πληγήσας περιοχής. Τα χωριά και οικισμοί που έχουν πληγεί ή βρέθηκαν στην κύρια ζώνη της πυρκαγιάς είναι το Κρεμμύδι, Πάστρα, Μαρκόπουλο, Ανωκατελιός, Κατωκατελιός, Μαυράτα. Πάνω από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός τέμεδαπού, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας, σύμφωνα με τα στοιχεία. Της προανάκρισης που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Κατά την πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε κτίσει ποινή φυλάξης για συναφή αδικήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών κάθε πυρκαγιά συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζοντας πως όσοι ευθύνονται για εμπρισμούς από πρόθεση θα οδηγούνται άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσαν δύο αλλοδαποί υπηκοοί Ρουμανίας ηλικίας 22 και 25 ετών 31 Ιουλίου στο Φισκάρδο, λίγα μόλις λεπτά πριν επιβιβαστούν σε πλοίο και εγκαταλείψουν το νησί. Οι δύο κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα και διέπραξαν διακεκριμένες κλοπές σε χρυσοχοΐα της Κεφαλονιάς. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, μια απόπειρα κλοπή σε καταστήματα στις περιοχές Κάλα, Αργοστόλη και Λάση. Η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν από τις συγκεκριμένες υποθέσεις υπολογίζονται σε περίπου 12.500 ευρώ. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστική συσκευασία σαμπουάν, χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής εκτιμόμενης αξίας 30.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από τα καταστήματα της Κεφαλονιάς. Οι αστυνομικοί επίσης κατέσχεσαν, εκτός από τις 30.000 ευρώ, 1.050 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριά, ακριβίας, κινητά, τηλέφωνα, ρουχισμό, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα απλή μελλοντικών Κεφαλονιάς και η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Αργοστολίου, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, τόσο στην Κεφαλονιά όσο και εκτός νησιού. Επανεξελέγει ο Κώστας Γρηγορόπουλος στο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Κεφαλονιάς. Μέσα στον Αύγουστο προγραμματίζεται συνάντηση του Πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Κώστα Γρηγορόπουλου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς Δημήτρη Μαρτίνη. Στόχος της συνάντησης είναι να τεθεί επιτάπητος η ανάγκη εξεύρεση οριστικής λύσης και η επαναλειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής, ώστε οι ψυχικά ασθενείς να λαμβάνουν την εξειδικευμένη φροντίδα που δικαιούνται και οι αστυνομικοί να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, που είναι η προστασία του πολίτη και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σοβαρό περιστατικό συνέβη στο λιμάνι της Άμης όταν ένα μικρό παιδί έπεσε στη θάλασσα μαζί με τμήμα του προστατευτικού κυκλειδώματος. Παριστάμενος άνδρας αντέδρασε άμεσα, βούτυξε στη θάλασσα και κατάφερε να βγάλει γρήγορα το παιδί στην προβλήτα. Ευτυχώς η άμεση επέμβασή του απέτρεψε τα χειρότερα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου, το οποίο παρέμεινε εκτός λειτουργίας μετά τις καταστροφικές ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του 2014, αποκτά ξανά ζωή. Μετά από χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων, οι εργασίες ανακατασκευής βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, δίνοντας στους πολίτες μια σαφή εικόνα της νέας μορφής που θα έχει το εμβληματικό αυτό κτίριο. Το κρίσιμο έργο υποδομής με προϋπολογισμό 7.134.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την υπογραφή των 13 αποφάσεων ένταξης, με τις οποίες ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των έργων αγροτικής οδοπίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντάσσονται 446 έργα αγροτικής οδοπίας σε 141 δήμους και 13 περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοπίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Σπουδαίοι οι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: πάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στον Ελιό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κρεμμύδι και επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο και στη συνέχεια προς τον Κατελιό. Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για την Κεφαλονιά. Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν στις αυλές σπιτιών. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη σπίτι-σπίτι και αυλή-αυλή, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις για να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς από την Κυριακή. Πυροσβεστικές ενισχύσεις έφτασαν το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά, αλλά και το απόγευμα από Κυλίνια, αλλά και όχημα του ΔΔΕ, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει υποστεί ζημιές σε σημεία της πληγής περιοχής. Τα χωριά και οικισμοί που έχουν πληγεί ή βρέθηκαν στην κύρια ζώνη της πυρκαγιάς είναι το Κρεμμύδι, Πάστρα, Μαρκόπουλο, Ανωκατελιός, Κατωκατελιός, Μαυράτα. Πάνω από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός τέμεδαπού, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας, σύμφωνα με τα στοιχεία. Της προανάκρισης που διενήργησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Κατά την Πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε κτίσει ποινή φυλάξης για συναφή αδικήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών κάθε πυρκαγιά συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζοντας πως όσοι ευθύνονται για εμπρισμός από πρόθεση θα οδηγούνται άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσαν δύο αλλοδαποί υπηκοοί Ρουμανίας ηλικίας 22 και 25 ετών 31 Ιουλίου στο Φισκάρδο, λίγα μόλις λεπτά πριν επιβιβαστούν σε πλοίο και εγκαταλείψουν το νησί. Οι δύο κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα και διέπραξαν διακεκριμένες κλοπές σε χρυσοχοΐα της Κεφαλονιάς. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, μια απόπειρα κλοπή σε καταστήματα στις περιοχές Κάλα, Αργοστόλη και Λάση. Η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν από τις συγκεκριμένες υποθέσεις υπολογίζονται σε περίπου 12.500 ευρώ. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστική συσκευασία σαμπουάν, χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής εκτιμόμενης αξίας 30.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από τα καταστήματα της Κεφαλονιάς. Οι αστυνομικοί επίσης κατέσχεσαν, εκτός από τις 30.000 ευρώ, 1.050 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριά, ακριβία, κινητά, τηλέφωνα, ρουχισμό, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλονιάς και η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Αργοστολίου, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, τόσο στην Κεφαλονιά όσο και εκτός νησιού. Επανεξελέγει ο Κώστας Γρηγορόπουλος στο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Κεφαλονιάς. Μέσα στον Αύγουστο προγραμματίζεται συνάντηση του Πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Κώστα Γρηγορόπουλου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς Δημήτρη Μαρτίνη. Στόχος της συνάντησης είναι να τεθεί επιτάπητος η ανάγκη εξεύρεση οριστικής λύσης και η επαναλειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής, ώστε οι ψυχικά ασθενείς να λαμβάνουν την εξειδικευμένη φροντίδα που δικαιούνται και οι αστυνομικοί να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, που είναι η προστασία του πολίτη και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σοβαρό περιστατικό συνέβη στο λιμάνι της Άμης όταν ένα μικρό παιδί έπεσε στη θάλασσα μαζί με τμήμα του προστατευτικού κυκλειδώματος. Παριστάμενος άνδρας αντέδρασε άμεσα, βούτυξε στη θάλασσα και κατάφερε να βγάλει γρήγορα το παιδί στην προβλήτα. Ευτυχώς η άμεση επέμβασή του απέτρεψε τα χειρότερα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου, το οποίο παρέμεινε εκτός λειτουργίας μετά τις καταστροφικές ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του 2014, αποκτά ξανά ζωή. Μετά από χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων, οι εργασίες ανακατασκευής βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, δίνοντας στους πολίτες μια σαφή εικόνα της νέας μορφής που θα έχει το εμβληματικό αυτό κτίριο. Το κρίσιμο έργο υποδομής με προϋπολογισμό 7.134.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την υπογραφή των 13 αποφάσεων ένταξης, με τις οποίες ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των έργων αγροτικής οδοποίησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντάσσονται 446 έργα αγροτικής οδοποίησης σε 141 δήμους και 13 περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.
2: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω, σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά και τιμωρώ τον εαυτό μου. Ειλικρινά, εγώ.

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πει.

0: χωρίς να μου το λες.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ.